0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

πώς να σ' το πω, λείπαμε. Όμως εγώ

0: Άσε μισό λεπτό το cowbell να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σιγά ρε.

δύο φέρνω. Και πόσο κόσμο είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ, είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορον delivery.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: The island. Cyprus. The city. Paphos. The radio. Cosmos 95.2 FM stereo.

0: γέλα.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια στιγμή κατά την οποία οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν διαδοχικά κύματα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Μιλώντας σε δημοσιογράφο, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως η Τεχεράνη εξέφρασε τη βούλησή της για νέες επαφές. Σημείωσε ότι λίγη ώρα προηγουμένως λήφθηκε τηλεφώνημα από την Ιρανική πλευρά ώστε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση. Αναφερόμενος στα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα κατά τα τελευταία 5-24 ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως αυτά δεν αρέσουν στο ιρανικό καθεστώς, το οποίο επιδιώκει πλέον την επίτευξη συμφωνίας. Την ίδια ώρα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εκτός ελέγχου. Τα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα και οι επιθετικές ενέργειες από πλευράς Ιράν συνεχίστηκαν για 5η μέρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο αμερικανικός στρατός συνέχισε να πλήττει στόχους επί ιρανικού εδάφους. Η κεντρική διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ανακοίνωσε τη διεξαγωγή ακόμη 2 κυμάτων επιθέσεων αντίον του Ιράν. Σημείωσε ότι στοχοθετήθηκαν εκ νέου ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες, οι οποίες αποτελούν απειλή για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Την ίδια στιγμή ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμινα στην Τεχεράνη, με το ιρανικό καθεστώς να κάνει λόγο για εχθρικές απειλές. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν. Στον αντίποδα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κατά τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες δέχθηκε επίθεση από ιρανικά ντρόουν. Σύρινες αεράμινα σύχησαν εκ νέου και στον Μπαχρέιν. Κατά το τελευταίο 24ωρο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέριψαν μεγάλο αριθμό μη επανδρομένων αεροσκαφών πάνω από το Έρμπιλ στο Ιράκ, σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με το Ιράν. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, η οποία βρισκόταν στις ιρανικές φυλακές από το Δεκέμβριο του 2024. Πρόκειται για την Ντένα Καράρη, η οποία σύμφωνα με το δικηγόρο της είχε παγιδευτεί από τις ιρανικές αρχές με ψευδείς κατηγορίες για συνεργασία με εχθρικό κράτος και κατασκοπία. Η Καράρη είναι επικεφαλής οργάνωσης η οποία στηρίζει ανυπεράσπιστα παιδιά στο Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε ότι η Αμερικανίδα υπήκοος έχει φύγει από το Ιράν και βρίσκεται πλέον σε ασφαλές μέρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν αυτή τη χειρονομία καλής θέλησης της Τεχεράνης, σημειώνει σε ανάρτηση ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν έχει φυλακίσει μεγάλο αριθμό υπηκών δυτικών κρατών, στους οποίους προσάπτει κατά κανόνα κατηγορίες για κατασκοπία. Μεγάλος αριθμός εκρήξεων σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Προηγήθηκαν σιρήνες συναγερμού, οι οποίες προειδοποιούσαν για νέες ρωσικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους. Τα πλήγματα καταγράφηκαν λίγες ώρες μετά την επίσημη επίσκεψη της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ο Δήμαρχος Κιέβου έκανε λόγο για πλήγματα σε αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, το τελευταίο 24ωρο 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 50 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων. Την αναβάθμιση του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου, την ενίσχυση συνεργασίας σε ζητήματα Μέσα Ανατολής καθώς και την περαιτέρω προώθηση εκκρεμούν των ζητημάτων τα οποία αφορούν τις βρετανικές βάσεις, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος μετά την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψής του στο Λονδίνο. Συναντήθηκε μεταξύ άλλων με την Βρετανίδα Υπουργό Εξωτερικών και τον Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για ευρωπαϊκά θέματα. Όπως δήλωσε, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ο επόμενος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου να πραγματοποιηθεί σε υπουργικό επίπεδο πριν από το τέλος του έτους. Σημαντικό μέρος των συνομιλιών αφορούσε και τα ζητήματα Σέγγεν, τα οποία σχετίζονται με τις βρετανικές βάσεις. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών, υπάρχει συμφωνημένη βάση για την προώθηση των απαραίτητων τεχνικών και επιχειρησιακών ρυθμίσεων. Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν στο τραπέζι περιλαμβάνεται και η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση νέου συστήματος κεραιών στις βρετανικές βάσεις, για το οποίο σύμφωνα με τον Υπουργό η Λευκωσία αναμένει άμεση και θετική ανταπόκριση από τη Βρετανική.

0: Σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση αναζητείται συγκεκριμένο άτομο. Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των στοχευμένων ενεργειών της αστυνομίας για καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες. Πέντε ψήφοι που άλλαξαν κόμμα σχεδόν 4 ώρες μετά την αρχική καταχώρηση του αποτελέσματος στο εκλογικό κέντρο Νικηταρίου αποτελούν το βασικό λόγο της εκλογικής ένστασης της Αναστασίας Ανθούση. Σύμφωνα με την αίτηση, 5 ψηφοδέλτια της ΕΔΕΚ είχαν αρχικά προσμετρηθεί και καταχωρηθεί στη δέσμη των ψηφοδελτίων του ΕΛΑΜ και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στην ΕΔΕΚ αφού, όπως αναφέρεται, είχε γίνει λάθος στην αρχική καταμέτρηση. Η διαφοροποίηση αυτή επηρέασε την κατανομή των εδρών σε 4 εκλογικές περιφέρειες και είχε ως αποτέλεσμα να μην εκλεγεί η υποψήφια του Δυσσύ στη Λευκωσία. Με τα αρχικά αποτελέσματα η σύνθεση της Βουλής θα ήταν σημαντικά διαφορετική, καθώς θα άλλαζαν οι εκλεγέντες σε Λευκωσία, Λεμεσό, Κερίνια και Πάφο και μεταξύ άλλων θα εκλεγόταν η Αναστασία Ανθούση. Κυρία Ανθούση υποστηρίζει ότι η διόρθωση των 5 ψήφων έγινε χωρίς την παρουσία κομματικών αντιπροσώπων και αφού τα αποτελέσματα είχαν ήδη υπογραφεί και δημοσιοποιηθεί. Ζητά επανακαταμέτρηση της συγκεκριμένης κάλπης και ακύρωση της εκλογής των επηρεαζόμενων βουλευτών. Νέα υπόθεση κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων διερευνά η αστυνομία που στο πλαίσιο των εξετάσεων προχώρησε στη σύλληψη 58χρονου. Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε μετά από πληροφορία που λήφθηκε στην αστυνομία από τη Europol και ανέφερε ότι χρήστης λογαριασμού σε διαδικτυακή εφαρμογή επικοινωνίας ανέβασε στο λογαριασμό του υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Δυνάμει δικαστικού εντάλματος, μέλη της υποδιεύθυνσης ηλεκτρονικού εγκλήματος διενήργησαν έρευνα στην κατοικία του 58χρονου που εντοπίστηκαν και κατακρατήθηκαν για να τύχουν δικανικής εξέτασης 2 κινητά τηλέφωνα, 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 3 μονάδες φύλαξης ηλεκτρονικών δεδομένων και 2 εξωτερικοί σκληροί δίσκοι φύλαξης ηλεκτρονικών δεδομένων. Η αστυνομία διερευνά υπόθεση απόκτησης, κατοχής, πρόσβασης και διανομής υλικού παιδικής πορνογραφίας. Τραγωδία στη Χαλκιδική. 3 από τα 4 μέλη μιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα. Η μητέρα και το βρέφος σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ ο πατέρας κατέληξε στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν σοβαρά τραυματισμένος. Το θανατηφόρο σημειώθηκε γύρω στις 6 χθες το απόγευμα, όταν όχημα με πινακίδες Μολδαβίας, το οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Με τραύματα νοσηλεύεται το 4ο μέλος της οικογένειας, ένα ανήλικο παιδί. Για τον απεγκλωβισμό των 4 μελών της οικογένειας από τα συντρίμια χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα αρμόδια όργανα της ΕΔΕΚ συγκαλούνται μετά την παραίτηση του Προέδρου του κόμματος Νίκου Αναστασίου. Σε ανακοίνωση το κόμμα αναφέρει ότι οι εξελίξεις με την παραίτηση Αναστασίου στεναχωρούν όλους τους ΕΔΕΚΙΤΕΣ, από την άλλη απαιτούν μέγιστο βαθμό σοβαρότητας. Ανακοινώνει ότι πέρα από τη σύγκληση των συλλογικών οργάνων, το Πολιτικό Γραφείο και η Κεντρική Επιτροπή ως τα μοναδικά αρμόδια όργανα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των αποφάσεων του έκτακτου Παγκυπρίου Συνεδρίου της 5ης Ιουλίου.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Έκταση 8 δεκαρίων κατέκαψε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε Καλαμιώνα παρά την κοινότητα Χρυσοχούς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 5 στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από τον πυροσβεστικό σταθμό Πόλεως Χρυσοχούς, Υπαίθρου Στρουμπιού και Πέγιας, καθώς και 5 στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από το τμήμα Δασών. Στην επιχείρηση συμμετείχε και

0: πρόωθη της ΓΕΟΝ. Παράλληλα έγιναν προκαταρκτικές ρήψεις από δύο αεροσκάφη πυρόσβεσης, ενώ δύο ελικόπτερα πυρόσβεσης συνέχισαν με ρήψεις για ασφάλιση της πυρκαγιάς. Από την πυρκαγιά κινδύνευσαν παραπλήσιες κατοικίες και περιβόλη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχει εντοπιστεί το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς και θα γίνει σχετική διερεύνηση των αιτιών σε συνεργασία με την αστυνομία. Εκατοντάδες συσκευασίες σακουλιών νικοτίνης διαφόρων εμπορικών σημάτων χωρίς σχετικές άδειες εντοπίστηκαν σε περίπτερο στην Κάτω Πάφο μετά από συντονισμένη επιχείρηση χθες της ΙΚΑΝ Πάφου με τη συνδρομή του αστυνομικού σταθμού Πάφου, των φαρμακευτικών υπηρεσιών, του τμήματος Θελωνίων και της μονάδας καταπολέμησης αδικημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και παράνομων στοιχημάτων. Σε ανακοίνωση του τμήματος Θελωνίων αναφέρεται ότι κατά τον έλεγχο του υποστατικού εντοπίστηκαν 377 συσκευασίες σακουλιών νικοτίνης διαφόρων εμπορικών σημάτων για τις οποίες δεν είχε εξασφαλιστεί οποιαδήποτε άδεια εισαγωγής ή και διάθεσης προς πώληση στην κυπριακή αγορά. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι ο ιδιοκτήτης δεν κατήχε την απαιτούμενη άδεια εμπορίας ή πώλησης νόμιμων βιομηχανικών καπνικών προϊόντων που διέθετε προς πώληση στο υποστατικό του. Ο ιδιοκτήτης του υποστατικού συνελήφθη για αυτόφορα τελωνιακά αδικήματα, ενώ οι ποσότητες με τα σακουλάκια νικοτίνης κατασχέθηκαν. Με την ολοκλήρωση των ανακρίσεων έγινε αποδεκτή πρότασή του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού 3.100 ευρώ. Παράλληλα συνένεσε γραπτός στην εγκατάλειψη των κατασχεθέντων προϊόντων τα οποία θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής. Δύο νέες υποθέσεις διαδικτυακής απάντησης και εκλοπής μεγάλων χρηματικών ποσών διερευνά η αστυνομία μετά από καταγγελίες που υποβλήθηκαν στα ΤΑΕ Πάφου και Λεμεσού. Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε 48χρονη στο ΤΑΕ Πάφου, τον περασμένο Απρίλιο εντόπισε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα για επενδύσεις, την οποία και προέβησε εγγραφή. Μετά την εγγραφή της επικοινώνησε μαζί της άγνωστος άνδρας, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είναι εκπρόσωπος της εταιρείας στην οποία ανήκει η ιστοσελίδα και την έπεισε να του παραχωρήσει διαδικτυακή εξ αποστάσεως πρόσβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της ώστε να την βοηθήσει να επενδύσει τα χρήματά της. Ακολουθώντας τις οδηγίες του αγνώστου στο διάστημα μεταξύ Απριλίου-Ιουνίου, η 48χρονη μετέφερε το συνολικό ποσό των 26.429 ευρώ σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού, τους οποίους ο ύποπτος της υποδείκνυε. Αργότερα η 48χρονη υποψιάστηκε ότι είχε εξαπατηθεί όταν της ζητήθηκε να πληρώσει ποσόν 5.000 ευρώ για ασφάλεια της επένδυσής της, καθώς και όταν η ίδια ζήτησε να της επιστραφεί ποσόν 1.000 ευρώ από τα χρήματά της και ο ύποπτος ισχυρίστηκε πως αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να χάσει όλα τα χρήματα της επένδυσής της και την προέτρεψε να μεταφέρει περισσότερα χρήματα δήθεν για επένδυση. Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Πάφου. Στη Λεμεσό, 50χρονος κατήγγειλε ότι έλαβε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο απατηλά ομοίαζε με μήνυμα από τράπεζα, στην οποία διατηρεί λογαριασμό, στο οποίο αναφερόταν ότι θα πρέπει να γίνει ανανέωση στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών του. Ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφερόταν στο μήνυμα, ο 50χρονος παραχώρησε πρόσβαση στο διαδικτυακό τραπεζικό λογαριασμό του, με αποτέλεσμα οι δράστες της απάτης να αποσπάσουν από τραπεζικούς λογαριασμούς του χρηματικό ποσό 29.599 ευρώ συνολικά, με μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς σε τράπεζες στο εξωτερικό. Περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν διευκρινήσεις για τη διοργάνωση φεστιβάλ κοντά στις προστατευόμενες περιοχές του ΑΚΑΜΑ. Το Bird Life Cyprus, το Terra Cypria και η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου ζητούν άμεσες διευκρινήσεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος αναφορικά με τη διοργάνωση του τριήμερου μουσικού φεστιβάλ το οποίο είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Μπέγια, πλησίων προστατευόμενων περιοχών της Χερσονήσου του Ακάμα. Οι τρεις οργανώσεις σε κοινό δελτίο τύπου αναφέρουν ότι απέστειλαν επιστολή προς το Τμήμα Περιβάλλοντος, ζητώντας να ενημερωθούν κατά πόσο η αρμόδια αρχή γνώριζε για τη συγκεκριμένη διοργάνωση, εάν ο Δήμος Ακάμα υπέβαλε αίτημα για περιβαλλοντική αξιολόγηση και κατά πόσον έχει εκδοθεί οποιαδήποτε περιβαλλοντική έγκριση για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Όπως επισημαίνουν, ο χώρος διεξαγωγής του φεστιβάλ βρίσκεται πλησίον της ειδικής ζώνης διατήρησης και της ζώνης ειδικής προστασίας Χερσόνησος Ακάμα, οι οποίες εντάσσονται στο δίκτυο Natura. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, η Διευθύντρια του Ιδρύματος Τέρα, Κυριακή Μιχαήλ, τόνισε ότι εκδηλώσεις αυτού του χαρακτήρα, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δυνατή μουσική, έντονο φωτισμό, αυξημένη κυκλοφορία και μεγάλη συγκέντρωση επισκεπτών, ενδέχεται να προκαλέσουν όχληση σε προστατευόμενα είδη και στα ενδιαιτήματά τους. Υποστήριξε ότι η γυτνίαση με προστατευόμενες περιοχές καθιστά αναγκαία την έγκαιρη αξιολόγηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από τη διεξαγωγή τέτοιων εκδηλώσεων. Δυστυχώς, όπως είπε, αυτό δεν έγινε. Ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, σε παρέμβαση στο Ραδιοκόσμος, επέκρινε τις περιβαλλοντικές οργανώσεις για υπερβάλλοντα ζήλο, αναφέροντας ότι σε κανένα άλλο σημείο της Κύπρου δεν τίθενται τέτοιοι περιορισμοί για εκδηλώσεις. Κάποιοι, όπως είπε, θέλουν μόνο στην Μπέγια να μην ανάβουν φώτα τις νύχτες και να γίνονται εκδηλώσεις. Ο Μαρίνος Λάμπρου ανέφερε ότι ο Δήμος είναι σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και ότι η εκδήλωση γίνεται πίσω από κτίρια και ο φωτισμός δεν επηρεάζει ευαίσθητες περιοχές. Ο Δήμαρχος Ακάμα επιτέθηκε στις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τις οποίες κατηγόρησε ότι εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα και οι αντιδράσεις τους, είπε, είναι εκδικητικές για την Μπέγια. Μεταξύ 22 Ιουλίου και 17 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πώληση συμμετοχών για την Πανκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού, που έχει ως κύριο στόχο την ίδρυση της Πανκύπριας Συνεργατικής Τράπεζας, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο Πανίκος Χάμπας, πρόεδρος Επιτροπής της Εταιρείας. Μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς Κύπρου, είπε, οι διαδικασίες που έχουν δρομολογηθεί αποσκοπούν στη συγκέντρωση του απαραίτητου κεφαλαίου. Η Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς ενέκρινε τη δημόσια προσφορά προς 42 εκατομμύρια μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αγοράσουν μετοχές μέσω της πλατφόρμας Athos Capital με ελάχιστη αγορά 100 μετοχών. Με εντατικούς ρυθμούς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό εξελίσσονται οι εργασίες στο δρόμο Κονιών και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο δρόμος θα δοθεί στην κυκλοφορία αργά το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με τον Δημαρχεύοντα Πάφου Άγγελο Νησιφόρου. Ο Δήμος Πάφου και το Δημοτικό Συμβούλιο, τόνισε μιλώντας στο Ραδιοκόσμο, συνεχίζουν να υλοποιούν έργα ουσίας που αναβαθμίζουν τις υποδομές της πόλης, ενισχύουν την οδική ασφάλεια και βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων. Παράλληλα, τόνισε, συνεχίζονται οι εντατικοί καθαρισμοί σε ολόκληρη την πόλη με ιδιαίτερη έμφαση στην τουριστική περιοχή, στις κεντρικές νησίδες και στους κυκλικούς κόμβους. Όπως ανέφερε ο Δημαρχεύων Πάφου, σε καλό δρόμο βρίσκονται και οι διαδικασίες για τη δημιουργία του κέντρου τρίτης ηλικίας στο Μουταλό, αφού έχει εγκριθεί η μελέτη βιωσιμότητας και οι εργασίες αναμόρφωσης των Οθωμανικών λουτρών και δημιουργίας κρεμαστών κήπων στην περιοχή. Θέματα που αφορούν στην αναβάθμιση του λιμανιού της Κάτω Πάφου συζητήθηκαν σε συνάντηση του Δήμου Πάφου με την Αρχή Λιμένων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η προέκταση της μπούκας του λιμανιού, καθώς και η επέκταση του κυματοθράφστη στην πίσω πλευρά του Μεσαιωνικού Κάστρου, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του ιστορικού μνημείου και των λιμενικών εγκαταστάσεων. Συζητήθηκε επίσης η δυνατότητα δημιουργίας προβλήτας μήκους περίπου 40-50 μέτρων, η οποία θα μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αγκυροβολίας για μεγαλύτερα κουραζερόπλια. Παράλληλα, εξετάστηκε η δημιουργία σημείου ανεφοδιασμού καυσίμων εντός του λιμανιού, ώστε να εξυπηρετούνται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τα επαγγελματικά και ιδιωτικά σκάφη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από τα σκάφη με την αναβάθμιση του συστήματος συλλογής και απόρριψής τους στους κατάλληλους χώρους, συμβάλλοντας στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στη διατήρηση της καθαριότητας του λιμανιού. Επίσης, συζητήθηκε ο σχεδιασμός ενός νέου ενιαίου στεγάστρου μπροστά από τα καταστήματα, το οποίο θα ακολουθεί την αρχιτεκτονική και την αισθητική των υφιστάμενων στεγάστρων της περιοχής. Έγινε παράλληλα συζήτηση για τα 3 υφιστάμενα σκιάδια που βρίσκονται σήμερα στον πεζόδρομο. Τα συγκεκριμένα σκιάδια είναι αδειοδοτημένα και οποιαδήποτε απόφαση για ενδεχόμενη απομάκρυνσή τους θα τεθεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης. Η Αργεντινή συμπληρώνει το ζευγάρι του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ύστερα από ένα συγκλονιστικό ημιτελικό επικράτησε της Αγγλίας με 2-1. Τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί την Κυριακή. Θα προηγηθεί το Σάββατο ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Γαλλία. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Γεώργιου Δημητρίου στην οδό Κινήρα στον αριθμό 30 και στην πόλη Χρυσοχούς Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου Γεωργίου στην Αρσινόης 9.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Αρχικά σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, παρόλο που στα νότια παράλια θα παρατηρείται πρωινή τοπική ομίχλη και χαμηλή νέφωση που σύντομα θα διαλυθούν. Προοδευτικά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις που στα ορεινά και το μεσημέρι πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και σταδιακά μέχρι το απόγευμα στα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά το απόγευμα στα προσύνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει γενικά κυρίως έθριος, ενώ αργότερα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα νότια και τα ανατολικά παράλια. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής και παροδικά μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα κατέλθει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 20 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο, κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Σάββατο και Κυριακή ο καιρός στις πλήστες περιοχές θα παραμείνει κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα. Το τμήμα μετεωρολογίας εξέδωσε στο μεταξύ νέα κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία, καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση θα αγγίξει 40 βαθμούς Κελσίου. Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ από τις 2 μέχρι και τις 4:30 το απόγευμα σήμερα. Δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμος. Μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2. Μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία, υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκτός ελέγχου η κατάσταση επί του πεδίου στη Μέση Ανατολή. Την απελευθέρωση Αμερικανίδας που είχε φυλακιστεί στο Ιράν το 2024, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περαιτέρω ευάθυνση της στρατηγικής σχέσης Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου. Συνάντηση χθες του κ. Κόμπου με την Βρετανίδα Υπουργό Εξωτερικών. Οπλισμό και φυσίγγια εντόπισε η αστυνομία σε οικία στην Λάρνακα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 16 Ιουλίου είναι η εκπομπή Διαδρομές, την παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλη της Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα κάνουμε αρχή σήμερα με τον Φιλελεύθερο, ο οποίος έχει κύριο τίτλο «Σφίγγει ο κλοιός για άδειες ασθενείας». Ο Φυτηρής προωθεί ρυθμίσεις και ζητά τη συνεργασία των γιατρών. Πρακτικές λύσεις για να αντιμετωπιστούν οι καταχρήσεις στη δημόσια υπηρεσία. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση των καταχρήσεων. Ζητά μεγαλύτερη υπευθυνότητα από τους γιατρούς στη χορήγηση αναρρωτικών αδειών. Είναι το κύριο θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Σε δεύτερο πλάνο, η Κύπρος τίμησε τους νεκρούς της προδοσίας με τρισάγιους στους τάφους των πεσόντων του πραξικοπήματος, κατάθεση στεφάνων και ειδική συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής. Η Κύπρος τίμησε τους νεκρούς της από το μαύρο καλοκαίρι του 1974. 52 χρόνια μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου συνεχίζει να στοιχιώνει την κυπριακή ιστορία. Πληρώνει το ΓΕΣΥ φυσιοθεραπείες και κάνουν ομαδική γυμναστική. Σαφείς διευκρινήσεις για τη φυσιοθεραπεία μέσω ΓΕΣΥ. Οι επαγγελματίες θα αποζημιώνονται μόνο εάν τεκμηριώσουν τη θεραπευτική παρέμβαση. Συστάσεις μετά από καταγγελίες για προγράμματα γυμναστικής σε φυσιοθεραπευτήρια. Υπουργείο Παιδείας πέραν των 125 εκατομμυρίων για έργα σε σχολεία. Νέα δεδομένα για εφαρμογές που ειδοποιούν τους οδηγούς. Ανοίγει ο δρόμος για έλεγχο των εφαρμογών προειδοποίησης των οδηγών για την ύπαρξη ραντάρ ή κινητών καμερών στους δρόμους μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα το μελετήσει η Τροχέα. Διοικητικό δικαστήριο ακυρώθηκε προαγωγή λόγω μη συνεκτίμησης της πείρας. Το διοικητικό δικαστήριο δικαίωσε προσφεύγοντα, κρίνοντας ότι η ΕΔΗ παρέλειψε να αξιολογήσει την πείρα που συνόδευε την υπέρτερη αρχαιότητά του. 110 συσκευασίες κοκαίνης. Μία εβδομάδα απέβαλε σκευάσματα κοκαίνης. Ο 28χρονος από τη Βραζιλία απέβαλε 110 συσκευασίες κοκαίνης έπειτα από εβδομαδιαία νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Παραπέμφθηκε σε δίκη και παραμένει υποκράτηση. Πρώην αστυνομικός. Αστυνομικοί οταχουστές χωρίς δικαστικό διάτακμα. Μαρτυρία Αλέξη Μαύρου για παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνομιλιών σε πραγματικό χρόνο από την αστυνομία με τον νόμο να είναι ανενεργός. Απόφαση δικαστήριου, απορρίφθηκε η προσφυγή και τη μισθοδοσία της Βαρουσιώτου. Το διοικητικό δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της τέος δικαστού Ντόρες Βαρουσιώτη κατά της απόφασης να της αποκοπούν οι μισθοί της ενώ σου εκδικαζόταν η ένστασή της. Απόλυσε το έργο συμφέρον μετά την τελική απόφαση, είπε το δικαστήριο. Χριστοδουλίδης Νικόλας ξανά στο Προεδρικό Γραμματεία του Δίκου. Ανηφορίζει ξανά σήμερα στο λόφο του Προεδρικού Γραμματεία του Δίκου, συνεχίζοντας τη συζήτηση γύρω από τη σχέση των δύο πλευρών με τα αιτήματα για Υπουργεία να παραμένουν ανοιχτά. Αρχίζει από την Κύπρο εξολόθρευση κουνουπιών. Το πρώτο εργαστήριο εκτροφής στήρων αρσενικών κουνουπιών με στόχο την εξάλληψη του επικίνδυνου είδους αεγκύπτη. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Συνεχίζουμε με τον Πολίτη, ο οποίος έχει κύριο τίτλο «Πώς θα αλλάξει η Σέγγεν την πράσινη γραμμή». προχωράει η διαδικασία μετά την αναμενόμενη θετική αξιολόγηση της Κομισιόν. Το μεγαλύτερο μέρος του τεχνοκρατικού έργου για ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σέγγεν έχει ολοκληρωθεί, αναφέρουν στον πολίτη αρμόδιες πηγές. Σε επίπεδο Κομισιόν δεν έχει διατυπωθεί οποιαδήποτε αντίρρηση σε σχέση με την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και το θέμα θα περάσει για τελικές αποφάσεις στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος έχει υλοποιήσει όσα απαιτούνταν τόσο σε επίπεδο τεχνολογικού εξοπλισμού όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο επί του πεδίου συμπεριλαμβανομένων της επιτήρησης της πράσινης γραμμής, η οποία κατά την κυβέρνηση δεν μετατρέπεται σε σκληρό σύνορο. 52 δίσεκτα χρόνια, μέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα αλλά κυρίως καταδίκης του προδοτικού πραχικοπήματος 15 Ιουλίου του 1974, εκθεσινή. Τι και αν πέρασαν 52 ολόκληρα χρόνια, το έγκλημα εκείνο που έφερε λίγες ημέρες αργότερα τη συνεχιζόμενη μέχρι και σήμερα εισβολή, κατοχή και διαίρεση της Κύπρου μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να λησμονηθεί και να συγχωρεθεί. Και αυτό ήταν και το μήνυμα που έστειλαν χθες πολιτεία, βουλή και λαός. Παρέτηση Αναστασίου, νέος διχασμός και ρήγμα στην ΕΔΕΚ. Σε φαύλο κύκλο ισοστρέφειας, η ΕΔΕΚ με την παρέτηση του Νίκου Αναστασίου να φέρνει στην επιφάνεια μια νέα εσωκομματική διαμάχη για το ρόλο της πενταμελούς επιτροπής που συστάθηκε με απόφαση του εκτάκτου συνεδρίου. Κινητικότητα ή συνθήματα, εξελίξεις σε Κυπριακό. Επιμένει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να προαναγγέλει εξελίξεις και ανακοινώσεις για το Κυπριακό, αν και στο παρασκήνιο τουλάχιστον δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. Αν θα υπάρξει κινητικότητα και αν αυτή μπορεί να μεταφραστεί σε ουσιαστική διαπραγματευτική διαδικασία, θα διαφανεί μάλλον με την επικείμενη επιστροφή στην Κύπρο της Μαρίας Άγγελα Ολκίν. Νέα ευρωπαϊκή ατζέντα, υγιεινή αλλά και οικονομικά προσιτή διατροφή, υποκλοπές, νέο κεφάλαιο στο σκάνδαλο Πρέταντορ, Ντουμπάι, μάχη τώρα για την έκδοση του Έντι, Κλάρνακα, επικίνδυνες και τουρκοκυπριακές οικοδομές. Δύο χρόνια στο περίμενε, νέες βολές κατά Υπουργείου Παιδείας για τον κατάλογο διοριστέων. Στον αέρα, η αυριανή συνάντηση ΠΟΕΔ Υπουργείου Παιδείας φωνές και από ΕΛΜΕΚ για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, ένα ζήτημα επιβίωσης για το δημόσιο σχολείο. Ταφή αποβλήτων, Υπουργείο και Δήμοι αναζητούν λύσεις. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, ενέργεια, δίχτυα ασφαλείας ή αποθήκευσης, στην ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας εναποθέτει η κυβέρνηση προσδοκίες για θωράκιση της επάρκειας του ηλεκτρικού συστήματος. Τζόρτζια Μελόνι, ήττα με προεκτάσεις, φωνές για εκλογές μετά από ήττα της στην Βουλή για τον εκλογικό νόμο. Ρωσία-Ουκρανία, πήρε φωτιά η Μαύρη Θάλασσα. Το Κίεβο χτύπησε 20 ρωσικά σκάφη στη Μαύρη Θάλασσα, με τη Μόσχα να απαντά με ντρόνς κατά εμπορικών πλοίων ανοιχτά της Οδυσσού. Στην αθλητική είδηση που έχει η εφημερίδα, στο ένθετό της, οι Ευρωπαίοι δίνουν τα τελικά τεστ και μετρούν την πρόοδό τους. Αυτά και από τον πολίτη. Πάμε για την συνέχεια στην αλήθεια, η οποία έχει κύριο τίτλο «Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία τίμησαν τους πεσόντες του πραξικοπήματος». Ανίτα Δημητρίου, η λύθη δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή όσο η Κύπρος παραμένει υποκατοχή. Η διαίρεση και η διχοτόμηση δεν μπορούν να είναι το μέλλον της Κύπρου. Φωτογραφία εδώ από τις εκδηλώσεις που έγιναν. Στη φωτογραφία φαίνεται η Ανίτα Δημητρίου και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης δίπλα-δίπλα. Σε νέα δοκιμασία, το Κυπριακό, ο Χριστοδουλίδης επιχειρεί να πιστωθεί την κινητικότητα στο Κυπριακό την ώρα που ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνουν τις πρωτοβουλίες τους. Η νέα προσπάθεια για το Κυπριακό διαμορφώνεται μέσα από πρωτοβουλίες ΟΗΕ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. Ανακοίνωσε εξελίξεις χωρίς λεπτομέρειες ο πρόεδρος και διέψευσε το δημοσίευμα της Independent για χαλαρή ομοσπονδία. Αν ανοίξει νέα διαπραγμάτευση, απαιτούνται εθνική συνεννόηση, διαφάνεια και σοβαρότητα μακριά από επικοινωνιακές λογικές και το βλέμμα στο 2028. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν την Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες. Στο μικροσκόπιο, το εκλογικό σύστημα, με αφορμή την ένσταση ανθούση για την επανακαταμέτρηση που άλλαξε την κατανομή των βουλευτικών εδρών. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Ελίκος Ηλία χαρακτήρισε τίμια την προσφυγή της Αναστασίας Ανθούση. Ευρωπαϊκή Ένωση, φρένο στην πρόσβαση των παιδιών στα social media. Η Κομισιόν εξετάζει κλιμακωτούς ηλικιακούς περιορισμούς. τουριστικά καταλήμματα, μπάχαλο με επιχειρήσεις που λειτουργούν χωρίς να έχουν άδειες λόγω αδυναμίας στην εποπτεία. Ένα κιλό κοκαίνης. Ο 28χρονος συλληφθέντας απέβαλε από το σώμα του συνολικά 110 συσκευασίες. Ενεργειακός εκβιασμός στα στενά Ορμούζ. Οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν συνεχίζονται με δεκάδες νεκρούς την ίδια ώρα που ο Τραμπ απειλεί πως θα κλιμακώσει τον πόλεμο. Νέος κύκλος απειλών και στρατιωτικής κλιμάκωσης, γράφει η εφημερίδα. Και στο αθλητικό ένθετο, γενική πρόβα Ευρωπαίων είναι για τις ομάδες που θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα τους αγώνες για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και θα ολοκληρώσουμε με την Χαραυγή. Η λύση είναι η απάντηση στην κατοχή. Ο αγώνας μας δεν θερματιστεί αν δεν δικαιωθούν οι θυσίες των ηρώων μας. Το «Δεν ξεχνώ» για το ΑΚΕΛ έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο και μεταφράζεται σε διαρκή αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση του κυπριακού λαού, το ένισε χθες ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Στέφανος Στεφάνου στην αντικατοχική εκδήλωση του ΑΚΕΛ. Για το ΑΚΕΛ, είπε, η λύση δεν αποτελεί μια αόριστη επιδίωξη, αλλά εδράζεται στη συμφωνημένη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως κατοχυρώνεται στα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, στην κεντρική φωτογραφία, τα διδάγματα της κυπριακής τραγωδίας πρέπει να καθοδηγούν τις προσπάθειες για το μέλλον. Είναι από την εκδήλωση του ΑΚΕΛ για την καταδίκη των μαύρων επαιτίων. Θετικό σήμα από Κομισιόν για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σέγγεν. Δάφνινα Στεφάνια, αξίζουν μόνο τους ήρωες. Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, ΔΣ και ΕΛΑΜ κατέθεσαν και φέτος ανήμερα της επαιτίου του πραξικοπήματος Δάφνινα Στεφάνια στους καταδρομείς που επιτέθηκαν στο Προεδρικό στις 15 Ιουλίου του 1974. Κατρακύλα στις ψηφιακές δεξιότητες των νέων. Σημαντική επιδείνωση καταγράφει η Κύπρος στις ψηφιακές δεξιότητες των νέων ηλικίες 16 έως 24 ετών σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Έντονες ανισότητες ανά μορφωτικό επίπεδο και φύλο. Αύξηση τιμών καυσίμων, ακριβότερα αεροπορικά εισιτήρια και πιέσει στη συνδεσιμότητα της Κύπρου. Φόρος υγειονομικής ταφής, Ένωση Δήμων, υπεύθυνη στάση της Βουλής απέναντι σε μια αδική επιβάρυνση, ΔΣΥ και ΔΥΚΟ καταψήφισαν. Ακόμη στην προμετωπίδα της εφημερίδας, πόλεμος για τα στενά του Ορμούζ, το ακριβό ρεύμα και οι επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Νέες εξελίξεις τις επόμενες μέρες, προανήγγειλε ο Πρόεδρος, σύντομη συζήτηση με Φιντάν. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Ομόνια, πρόβα Τζενεράλε πριν την Ευρώπη. ΑΕΛ, δεν υπάρχει βιασύνη για να κλείσει το ρόστερ στην ομάδα της Λεμεσού. Αυτά και από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής, με την οποία ολοκληρώσαμε αυτήν την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
6: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
0: Διαδρομών συνέχεια κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 16 Ιουλίου, η επόμενη μέρα της μαύρης επετείου του πραξικοπήματος, πλησιάζει και η 20 Ιουλίου, επίσης άλλη μια μαύρη επέτειος. Γενικά ο Ιούλιος είναι φορτισμένος ιστορικά για την Κύπρο με τραγωδίες. Χθες υποτίθεται ότι θα ακούγαμε τις σιρήνες, δεν τις ακούσαμε σε πάρα πολλές περιοχές, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει, όχι ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία. Αν θα τις ακούσουμε για να θυμηθούμε τη μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος, αλλά είναι μία ένδειξη της προχειρότητας, της ανοργανωσιάς που μας διακρίνει. Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά, ήταν και πέρυσι, μας είπαν ότι και πέρυσι είχαν τεχνικά προβλήματα και δεν έπαιζαν οι σιρήνες, το ζήσαμε και χθες. Και όλα αυτά έρχονται να προστεθούν σε αυτό το μπάχαλο με τον λεγόμενο, με τις αλλαγή της ψηφιακές πλατφόρμες για τα τηλεοπτικά κανάλια. Είχε προηγηθεί το μπάχαλο με το 112 και με τα καταφύγια που αφορούν την πολιτική άμυνα. Σήμερα στη Βουλή θα συζητηθεί αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός με αφορμή αυτό το μπάχαλο με το τηλεοπτικό σήμα. Είναι μαζί μας ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, Χαράλαμπος Πάζαρος. Καλή σας μέρα, κύριε Πάζαρε. Τα σύνδεσα όλα αναγκαστικά. Τα σύνδεσα όλα αυτά γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε.
7: Θα συμφωνήσουμε να πρώτα Κώστα μου, να συμφωνήσω ότι ο Ιούλιος είναι ο πιο μαύρος μήνας στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εισβολή, πραξικόπημα, νεκρή εν καιρό ειρήνης. Έχει απ' όλα δυστυχώς και δεν είναι καθόλου καλά αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη χώρα μας τον Ιούλιο. Και οι σιρήνες έχει σημασία, Κώστα μου, να ηχούν για να μας θυμίζουν τα λάθη του παρελθόντος και να είναι ο φάρος για να μην ξαπαραληφθούν ποτέ αυτά τα οποία εμείς δεν τα έχουμε ζήσει. Η γενιά δική μας όμως, οι γονείς μας τα έχουν ζήσει, οι παππούδες μας, και είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει ποτέ, ποτέ εμείς η επόμενη γενιά να αφήσουμε να ξανασυμβούν αυτά τα οποία έχουν συμβεί στην πατρίδα μας πριν 52 χρόνια. Όσον αφορά τις σιρήνες, είναι μια απόδειξη της προχειρότητας που αντιμετωπίζουμε ως λαός όλα τα προβλήματα που έχουμε, γιατί είναι αυτή το θέμα της σιρήνας, είναι μια μικρή.
0: Αλλά να μην τα ρίξουμε στο λαό. Δεν είναι ο λαός που φταίει.
7: Δεν φταίει ο λαός.
0: Ο
7: λαός φταίει, ούτε το κράτος φταίει. Φταίει η πολιτική άμυνα. Είχε υποχρέωση να μεριμνήσει, να ηχήσουν οι σιρήνες 8 και 20 το πρωί, όπως ήδη
8: είχαν αποστείλει και συγκεκριμένες επιστολές. Είχαν ενημερώσει γραπτός ότι 8 και 20 θα ακούσαν τις σιρήνες. Ήμασταν χθες εμείς, ήμασταν στην Γεροσκήπου για να καταθέσουμε στεφάνια εκεί στα μνημεία των ηρών της Γεροσκήπου, που υπήρχε μια οργανωμένη κατάσταση στη Γεροσκήπου, αφού είχαν αποστείλει επιστολές και κάλεσαν, κάλεσα για να τιμήσουμε την ημέρα της εισβολής. Θα ξεκινούσε 8 η εκδήλωση, είπαμε να περιμένουμε 8 και 20 να αρχίσουν οι σύρνες και μετά, και ακόμα περιμένουμε ακόμα. αντιλαμβάνεστε ότι εντάξει, δεν είναι θέμα ευθύνων, είναι θέμα να προγραμματίζουμε κάποια πράγματα για να μην μένουμε εκτεθειμένοι στο τέλος.
0: Επειδή, ξέρετε, επειδή μας είπαν χθες ότι λόγω τεχνικής βλάβης και λοιπά, αλλά και πέρυσι και την περασμένη χρονιά είχαμε τέτοια συμπτώματα, ναι, και πάλι μας είπαν τεχνικά καλά, εάν δεν μπορούν ούτε τις σιρήνες να παίξουν, διαρωτώ με τι άλλο μπορούν να κάνουν δηλαδή.
7: Και το ερώτημα τίθεται μη κακόν. Μην κακώς συμβεί κάτι έκτακτη ανάγκη. Τι θα γίνει αν δεν παίξουν οι σιρήνες?
0: Αν χρειάζεται δηλαδή να ακοινωθεί μια περιοχή λόγω πυρκαγιών, λόγω ενός μιας έκτακτης κατάστασης.
7: Ακριβώς.
0: Και έρχεται αυτό να προσθεθεί στα υπόλοιπα αυτά που είπαμε, στον μπάχαλο εκείνο που έγινε με το 112, θυμάστε τότε, με τα μηνύματα που έστελναν, δεν πήγαιναν, δεν έρχονταν, με τα καταφύγια τα οποία μας έλεγαν με την εφαρμογή εκείνη που θα βρούμε καταφύγια και δεν βρίσκαμε ποτέ καταφύγια, που άλλα διαβεβαίωναν την πολιτεία, τη Βουλή και την κυβέρνηση και άλλα στο τέλος εντοπίστηκαν. Όλα αυτά δεν μπορεί να περνούν και να λέμε εντάξει, πάμε παρακάτω, προχωρούμε, οργανώνεται. Πρέπει να πέσουν κεφάλια κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο.
7: Δυστυχώς, το από τη στιγμή που έχει ξανασυμβεί και έχει συμβεί και κατά τη χθεσινή μέρα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι απλά προχειρότητα. Είναι θέμα ευθύνης, διότι λάθος που είναι παραλαμβανόμενο πάει να είναι λάθος.
0: Και σήμερα συζητούμε άλλη μια πτυχή, ότι όταν πάμε να κάνουμε κάτι σε αυτόν τον τόπο έτσι για να προχωρήσουμε, διαπιστώνουμε εκ των υστέρων ότι και αυτό έγινε με προχειρότητα και είναι αυτή η μετάβαση από τη μία πλατφόρμα στην άλλη για το τηλεοπτικό σήμα. Μπάχαλο ταλαιπωρία ανθρώπων
7: και συντονισμού και σχεδιασμού. Και δυστυχώς αυτή την αποτυχία, Κώστα μου, την είχαν πληρώσει 110.000 νοικοκυριά, γιατί δεν έγινε ανάλογη οργάνωση για ανάλογος σχεδιασμός, ούτως ώστε να υπάρχει μια ομαλή μεταβατική περίοδος. Σε άλλες χώρες που έχει γίνει αυτή η ψηφιακή, η μετάβαση, την πλατφόρμα ψηφιακής τηλεόρασης, είχε πάνω από 2 μέχρι 5 χρόνια. Εμείς μέσα σε 3 μήνες προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτή τη μετάβαση. Με αποτέλεσμα αρκετοί συμπολίτες μας να μην έχουν σήμα, να μην μπορούν να βλέπουν τηλεόραση και να πρέπει να...
0: Και το χειρότερο, πήγαν, αγόρασαν από κωδικοποιητές, πήραν τεχνικούς, άλλοι απέσυραν τηλεοράσεις και πήγαν, αγόρασαν καινούργιες τηλεοράσεις και ακόμη δεν έχουν σήμα.
7: Ακόμη δεν έχουν σήμα και υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες κάποιοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν εξοπλισμό ή αποκωδικοποιητή. Σε άλλες χώρες που έγινε η μετάβαση, υπήρχε και σχέδιο επιχορήγησης αυτών των αποκωδικοποιητών.
0: Κάποιοι κερδίζουν από όλη αυτή τη διαδικασία. Θα έπρεπε οι ίδιοι λοιπόν να φροντίσουν ότι όλοι όσοι έχουν τηλεοράσεις θα παίρνουν το σήμα. Και αν χρειάζεται να είναι οι ίδιοι που θα τοποθετούν ή θα εξασφαλίζουν αυτό με τους απαιτούμενους αποκωδικοποιητές και όχι να μετακυλίουν αυτή την ευθύνη στους καταναλωτές.
7: Συμφωνούμε και θα έπρεπε και το κράτος να μεριμνήσει, να υπάρχουν μέτρα στήριξης και σε θέμα επιδότησης των αποδικοποιητών και άλλων εξοπλισμών και σε τεχνική βοήθεια σε ευάλωτες ομάδες. Διότι όταν μιλούμε για έναν συνταξιούχο, ο οποίος μπορεί να μην έχει παιδιά ή οτιδήποτε στο χωριό, δεν μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του. Θα έπρεπε να υπάρχει και μια τεχνική στήριξη, βοήθεια
8: για να μπορεί να επιλύει αυτά τα προβλήματα τα οποία θα προκύπτουν στην πορεία. Ήταν φυσιολογικό ότι κάποιοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Και επειδή πλέον δεν υπάρχουν ούτε ραδιόφωνα, δεν έχουν εξαφανιστεί τα ραδιόφωνα από τα σπίτια, η μόνη συντροφιά που έχουν οι άνθρωποι είναι οι τηλεοράσεις. Οι άνθρωποι που είναι μόνοι τους στα σπίτια κλεισμένοι.
8: Εμείς θα ζητήσουμε να δούμε τις συμφωνίες, τα συμβόλαια που έχουν γίνει. Θα ζητήσουμε να υπάρχει και δημοσιοποίηση της σύμβασης με τον πάροχο. Θα ζητήσουμε και από το Γενικό Ελεγχτή να κάνει έλεγχο για την όλη για τη σύμβαση και θα ζητήσουμε να υπάρξει και επιδότηση για κάποιους ανθρώπους με κριτήρια πάντοτε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το μοναδικό τους εισόδημα μπορεί να είναι το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα, τα 480 ευρώ. Υπάρχουν οικογενειά τα οποία η σύνταξη του μπορεί να είναι 450 ευρώ. Έτσι μπορούμε κάθε τρίτσε λίγο να βάζουμε σε μια διαδικασία η οποία μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να αντεπεξέλθουν.
0: Σήμερα θα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών θα συζητήσετε τι έγινε, αντιλαμβάνομαι, έτσι, τι προηγήθηκε, τι έγινε κλπ.
8: Και γιατί. Τι θα γίνει,
0: και
8: θα
0: ποια είναι η λύση τώρα. Αν θα παραμείνουμε σε αυτή την κατάσταση και για πόσο χρονικό διάστημα και τι ακριβώς θα χρειαστεί να γίνει.
8: Ακριβώς. Αυτά θα συζητήσουμε, αυτά θα συζητηθούν στην παρουσία του Υφυπουργού. Και εμείς, εντάξει, εμείς δεν είμαστε δικαστήριο εκεί στις επιτροπές της Βουλής. Εμείς απλά ασκούμε την πίεση για να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε έναν
0: πρόβλημα. Και τον απαιτούμενο έλεγχο.
8: Και τον έλεγχο και τη σωστή οργάνωση ή συντονισμό όταν νιώσουμε ότι δεν υπήρξε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η πίεση που ασκείται είναι και ένα μέτρο για να βελτιωνόμαστε όλοι σε όλους τους τομείς.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ζητήσω την άποψή σας και τη θέση σας για αυτό το θέμα που προέκυψε με την ταφή των αποβλήτων και το φόρο το οποίο πρότεινε η κυβέρνηση. Εσείς, παρότι αναγνωρίζετε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ότι δεν υπήρξε σχεδιασμός, ότι δεν υλοποιήθηκαν έργα τα οποία έπρεπε να είχαν προωθηθεί, στο τέλος ψηφίσατε αυτή την κυβερνητική πρόταση. Γιατί το κάνατε αυτό?
8: Ας πω στα. Καταρχήν να τονίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Καμία προεργασία, δεν έχει γίνει τίποτα και υπάρχει σοβαρό το πρόβλημα. Όμως από τη στιγμή που υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας και πρέπει να πάρουμε τα 23 εκατομμύρια ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήθελαμε να βάλουμε σε μια διαδικασία να χάσουμε κάποια λεφτά τα οποία υπήρχε κίνδυνος να χαθούν εάν δεν υπερψηφίζαμε αυτόν τον νομοσχέδιο. Οπότε υπερψηφίσαμε για να μπορούν να λειτουργήσουν οι σχεδιασμοί οι οποίοι υπάρχουν από την κεντρική διοίκηση.
0: Υπάρχουν σχεδιασμοί, σας κατατέθηκε δηλαδή ένα σχέδιο που λέει ότι με αυτά, για τα επόμενα χρόνια και με αυτά τα κρίματα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στην Πάφο, για παράδειγμα, να μετατρέψουμε το Χιτά σε Χιτή και να γίνουν όλα αυτά που πρέπει ώστε να φτάσουμε αυτούς τους στόχους που προβλέπονται.
8: Μας είπαν ότι υπάρχουν σχεδιασμοί και αυτό θα το συζητήσουμε με την έναρξη της του σώματος των εργασιών της Βουλής των Σεπτέμβριων. Πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός, γιατί δεν μπορεί αυτό να πάει να συνεχιστεί άλλο. Σε αυτό το κομμάτι νοσούμε πάρα πολύ, δεν έχουμε καμία οργάνωση, καμία μελέτη, οτιδήποτε. Οπότε θέλουμε να πιστεύουμε ότι τώρα με το ψήφισμα και την αποδέσμευση και των 23 εκατομμυρίων ευρώ, ότι θα βελτιωθούμε και θα κάνουμε αυτά τα οποία έχουμε πει ότι θα γίνουν. Το Σεπτέμβριο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα συζητηθεί εκ νέου το θέμα και εκεί θα κατατεθούν και τα χρονοδιαγράμματα και τα σχεδιαγράμματα και οτιδήποτε άλλο που να ικανοποιεί τις επαρχίες οι οποίες έχουν σοβαρότατον
0: για πρόβλημα. Την ώρα δεν έχει περάσει αυτό το νομοσχέδιο, έβαλε η πλειοψηφία της Βουλής, το απέρριψε, πάμε παρακάτω.
8: Το απερίψε όμως, υπάρχει ο κίνδυνος εκεί και θα επανέλθει
7: το Σεπτέμβριο για να δούμε πώς θα το χειριστούμε.
0: Μας. Λοιπόν, δύο θέματα που αφορούν και την επαρχία μας. Το ένα είναι, έχει οριστεί η νέα συνάντηση του Υπουργού Μεταφορών με τους εκπροσώπους των φορέων της ΠΑΦΟΥ που είχε αναβληθεί προχθές. Σας έχετε ενημερωθεί αν έχει οριστεί η νέα συνάντηση την ερχόμενη
7: εβδομάδα? Ναι, οριστήκε για 30 Ιουλίου.
0: 30 Ιουλίου, μάλιστα.
7: Μάλιστα, γιατί αναβλήθηκε γιατί είχαμε την έκτακτη ολομέλεια του σώματος, οπότε αν πάμε για 30 Ιουλίου, όπου θα γίνει η σύσκεψη για τα διάφορα θέματα.
0: Θα δούμε αν θα είναι και ο κύριος Βαφιάδης στο Υπουργείο.
7: Γιατί, αυτό, ναι.
0: Γιατί μεσολαβεί αυτό το διάστημα. Κοιτάξτε, που οι πληροφορίες λένε ότι θα ανακοινωθεί ο ανασχηματισμός.
7: Έχει διαφανεί ότι δεν είναι μόνο θέμα του Υπουργού το αν θα γίνει έναν έργο. Ο κύριος Βαφιάδης στα τόσα χρόνια, τρία χρόνια που βρίσκεται εκεί, εγώ τον πιστώνω με καλή θέληση να βοηθήσει την επαρχία της ΠΑΦΟΥ. Ο άνθρωπος, ό,τι του έχουμε ζητήσει και συναντήσεις και να το δούμε και να προσπαθήσει, το έχει πράξει. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε κάποιον παράπονο από τον Αλέξανδρο Βαφιάδη. Αντίθετα, είναι και από τους πιο αγαπητούς υπουργούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Όμως έχει διαφανεί ότι δεν είναι θέμα μόνο του Υπουργού, είναι και θέμα είναι του Υπουργού Μεταφορών, είναι και θέμα Υπουργείων Οικονομικών, αποδέσμευσης κοντιλίων.
0: Είναι και τμήματος δημοσίων έργων, θα μου επιτρέψει.
7: Είναι και θέμα του τμήματος δημοσίων έργων. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όταν ένα έργο στον ιδιωτικό τομέα σε ένα μήνα ξεκινάει δουλειά και στο δημόσιο τομέα θέλει 1,5-2 χρόνια για να ξεκινήσει, καταλαβαίνω ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι οι υπουργοί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι οι διαδικασίες του δημοσίου που κινούνται σε ρυθμούς κελώνας και δεν βοηθούν τα έργα. Και η πραγματικότητα, Κώστα μου, είναι ότι τα τελευταία χρόνια κινούμαστε δυναμικά για να γίνουν κάποια έργα. Υπήρχε μια πολύ πολύ μεγάλη περίοδος που δεν γινόταν τίποτα.
0: Ναι. Και αλήθεια είναι ότι για την επαρχία μας τουλάχιστον τα πράγματα, δεν ξέρω γιατί, σκοντάφτουν σε τόσο μεγάλο βαθμό. Έχουμε αυτή τη στιγμή την αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού δικτύου από εδώ στην ανηφόρα της Τσάδας και από την άλλη πλευρά από την Γιόλου στο Στρουμπί, και έπρεπε το έργο να έχει παραδοθεί τον Ιανουάριο και είμαστε στον Ιούλιο και ακόμα ψευτοεργάζονται εκεί τα συνεργεία. Έχουμε μάθει ότι υπήρχαν λάθος σχεδιασμοί. Είναι πραγματικά να διερωτάται κανείς τι γίνεται.
7: Έχουμε σοβαρό πρόβλημα.
0: 30 Ιουλίου λοιπόν η σύσκεψη. Αν θα είναι αν θα παραμείνει υπουργός ο κ. Βαφιάδης, γιατί μπορεί να έχουμε ανασχηματισμό στο ενδιάμεσο. Με τον Περονόσπορο ξεκίνησε η καταγραφή, κύριε Παζαρέ, έχετε ενημέρωση?
7: Με τον Περονόσπορο, τις τελευταίες 3-4 μέρες είμαστε σε επαφή και με το τμήμα γεωργίας και με τους γεωργούς. Και έχουμε συμφωνήσει, και με την σύμφωνη γνώμη και των γεωργών μας, ότι οι ανακοινώσεις για δήλωση ζημιάς θα μετατεθούν σε 10-15 μέρες πριν το τέλος Ιουλίου, γιατί η ζημιά αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Ναι, διότι η υγρασία και οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την επέκταση.
7: Ακριβώς, είναι η υγρασία, τώρα είναι ο καύσωνας, οπότε αυτή τη στιγμή η ζημιά βρίσκεται σε εξέλιξη, και αν γίνει αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να αδικηθούν κάποιες περιοχές και να δημιουργηθούν αντιδράσεις. Οπότε μέχρι το τέλος Ιουλίου θα υπάρχει καθαρή εικόνα για όλες τις περιοχές, θα γίνει καταγραφή των ζημιών και έτσι να αποζημιωθούν όλοι οι γεωργοί μας και να μην μείνει κανένας παραπονούμενος.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα,
7: εύχομαι. Καλή.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Λέγαμε νωρίτερα για το μπάχαλο με την πολιτική άμυνα που δεν καταφέρει να παίξει ούτε τις σιρήνες για τη μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος, αλλά μπάχαλο έχουμε γενικώς και στην ΕΔΕΚ, εκεί που είχαν πάρει αποφάσεις ότι πηγαίναν σε δρομολόγησαν το συνέδριο, καταστατικό και εκλογικό συνέδριο. Είχαμε την παρέτηση του Προέδρου, του Νίκου Αναστασίου, ο οποίος άφησε υπονοούμενα, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι μαζί μας ο Αντιπρόεδρος του κινήματος, ο Ανδρέας Σίκης. Καλή σας μέρα, κύριε Σίκη.
2: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Εσείς έχετε καταλάβει για ποιους λόγους ή γνωρίζετε επακριβώς για ποιους λόγους παραιτήθηκε ευνηδίως ο κύριος Αναστασίου? Κύριε Σίκη, σας έχετε ενημερωθεί έτσι ιδιαιτέρως γι' αυτό?
2: Κοιτάξτε, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε ενημέρωση όπως το είπετε ιδιαιτέρως, ούτε έχω μιλήσει μαζί του από τα προχθές. Mm-hmm. Όμως ήταν μια ξαφνική απόφαση του Νίκου. Ο Νίκος πρόταξε δημόσια ότι δεν κατάφερε να ενώσει το κόμμα. Τι εννοούσε? Εννοούσε ότι μετά το Παγκύπριο, το έκτακτο Παγκύπριο συνέδριο, όπου είχαν πάρθει κάποιες αποφάσεις, προχθές είχαμε πολιτικό γραφείο μια ημέρα πριν παραιτηθεί ο Νίκος και εκεί σεβαστήκαμε τις αποφάσεις του πολιτικού γραφείου. Φαίνεται ότι οι αποφάσεις του εκτάκτου συνεδρίου ήταν να γίνουν κάποιες επιτροπές οι οποίες θα διαδραματίζαν έναν συμβουλευτικό ρόλο και όχι εκτελεστικό, γιατί δεν είχε περάσει από το Παγκύπριο συνέδριο ομόφωνα ότι η ηγεσία η οποία βρίσκεται σήμερα στο πιδάλιο του κόμματος θα οδηγήσει το κόμμα σε δύο συνέδρια, στο καταστατικό και στο εκλογικό.
1: Ναι, αλλά η εντύπωση που είχαμε είναι ότι αυτή η επιτροπή θα αναλάβανε τα ηνία

0: συνεδρία του πολιτικού γραφείου και να τους εξηγούσε ότι η απόφαση του έκτακτου συνεδρίου ήταν να είστε ένα συμβουλευτικό σώμα το οποίο σίγουρα θα λαμβανόταν υπόψη, αλλά σε συνεργασία πάντα με την νυν ηγεσία. Εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα είχαν συζητηθεί κάπως διαφορετικά κλπ. Φαίνεται ότι ο Νίκος αντελήφθηκε εκεί ότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά από την παρέτηση. Διότι εξάντλησε κάθε περιθώριο, όπως έχει πει, για να ενώσει τον κόμμα. Λέει, εγώ δεν τα κατάφερα, ας τα καταφέρει κάποιος άλλος. Δηλαδή, είναι ένα αποκλειστικό δικαίωμα του Νίκου. Από εκεί και πέρα είναι το κόμμα, το οποίο σίγουρα δεν είναι ένας άνθρωπος, πώς προχωρά. Ένα κόμμα το οποίο έχει μια τέτοια ιστορία και τόσα χρόνια στην κυπριακή κοινωνία, νομίζω ότι μας δίνει και ένα μάθημα ότι ο επόμενος που θα αναλάβει πρέπει να είναι όχι μόνο έτοιμος αλλά και γνώστης, πρέπει να έχει πολλά προσόντα πλέον εκείνος που θα αναλάβει την ΕΔΕΚ, γιατί φαίνεται ότι δεν θα έχουμε αλλαγές προέδρων.
1: Προσόντα ή αντοχή πρέπει να έχει και γερό
0: στομάχι. Και αντιστάσεις και αντοχές και προσόντα και λόγων και όλα.
1: Ναι. Να σας πω κάτι. Χθες είχαμε φιλοξενήσει τον πρώην πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Μύρου, με αφορμή της Μαύρης Υπετίους, και του ζήτησα να κάνει ένα σχόλιο για την παρέτηση του Αναστασίου. Ξέρετε τι μου είπε?
0: Ναι.
1: Πέραν της λύπης που εξέφρασε, είπε το εξής, ότι αυτοί οι οποίοι υπονόμευαν και ανάγκασαν τον ίδιο σε παρέτηση είναι οι ίδιοι, όπως είπε, που οδήγησαν και τον κύριο Αναστασίου σε παρέτηση.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια άποψη του Σεβαστού Γιαννάκη, δεν μπορώ να τη σχολιάσω. Ο καθένας μας έχει την άποψη, αλλά σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον η νυν ηγεσία, καθόλου μα καθόλου δεν έσπρωξε τον Νίκο για παρέτηση. Αντιθέτως, είχαμε μια πολύ καλή και στενή συνεργασία σε όλα τα θέματα, πράγμα που φαίνεται και μέσα και από τις συνεδρίες αλλά και από τα πρακτικά που κρατούσαμε ενός ήταν πρόεδρος.
1: Δηλαδή αυτό το οποίο βγήκε πρόσφατα μετά το συνέδριό σας και τις αποφάσεις που λήφθηκαν, δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι συντεταγμένα η ΕΔΕΚ προχωράει στην ανασυγκρότηση, καθορίζει το καταστατικό συνέδριο, καθορίζει το εκλογικό συνέδριο και έρχεται τώρα αμέσως μετά, έτσι ευνηδίως, αυτή η παρέτηση του κυρίου Αναστασίου.
0: Ναι, μα έτσι είναι και τώρα. Το κόμμα έχει πάρει τις αποφάσεις του μέσα από το έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο και μέσα από την τελευταία...
1: Κάποιοι λένε ότι καταστρατηγείται αυτή η απόφαση του Συνεδρίου από το Πολιτικό Γραφείο.
0: Μα κοιτάξτε, εάν δείτε την ανακοίνωση του Νίκου, λέει ότι μετά την Συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου εξακολουθούν κάποιοι να έχουν τα μαχαίρια έξω από τα θικάρια. Αυτό έγινε και δημοσιοποιήθηκε μετά. Δημοσιοποιήθηκε μετά από τη συνάντηση που είχε με την επιτροπή, η οποία ορίστηκε από το Παγκύπριο Συνέδριο για να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά.
1: Ναι.
0: Εκεί φαίνεται ότι υπήρξε κάποια συζήτηση και αντίθετη απόψεων σε σχέση με τις αποφάσεις που πήραμε. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι και ο ίδιος πρέπει να ξεκαθαρίσει πλέον το τι ακριβώς είχε συνέβη, γιατί ούτε και εμείς ακόμα ξέρουμε κλπ. Εν πάση περιπτώσει, Κωστά, εγώ και που έχω να πω τώρα είναι ότι το κόμμα είναι ένα δομημένο και συντεταγμένο κόμμα το οποίο θα ακολουθήσει την περπατημένη. Δηλαδή θα ακολουθήσει το καταστατικό, το τι λέει μετά από την παρέτηση του Προέδρου και θα προχωρήσουμε. Δεν έχουμε άλλον τον τρόπο να συνεχίσουμε την διαδικασία ώστε να υπάρξει ένα...
1: Τώρα με την παρέτηση του κυρίου Αναστασίου αλλάζουν τα δεδομένα, δηλαδή αυτός ο προγραμματισμός που έγινε στο έκτακτο συνέδριο για το Παγκύπριο καταστατικό και το εκλογικό συνέδριο αλλάζουν τα δεδομένα τώρα, πρέπει να προχωρήσετε
0: όχι,
1: άμεσα σε εκλογική νέα
0: συγκεκρισίας. Δεν αλλάζει τίποτε. Οι αποφάσεις είναι εκεί,
1: ναι.
0: Δεν μπορεί κανένα να τις αφισβητήσει, απλά έχω πει ότι το καταστατικό θα δουλέψει πάνω σε αυτή την υπόθεση.
1: Ποιος θα αναλαμβάνει τώρα, ποιος θα αναπληρώσει?
0: Αναλαμβάνει ο αναπληρωτής πρόεδρος σύμφωνα με το καταστατικό για 40 μέρες.
1: Ποιος είναι τώρα, ποιος είναι?
0: Είναι ο Μορφάκης ο Σολομονίδης.
1: Μάλιστα, αναλαμβάνει ο Σολομονίδης.
0: Ναι, ο οποίος έχει καθήκον

0: Πριν 40 μέρες να κάνει κάποιες συνεδρίες τόσο του Πολιτικού Γραφείου όσο και της Κεντρικής Επιτροπής να αποφασίσουμε, γιατί αν σε 40 μέρες πάμε για εκλογές, σίγουρα αμέσως μετά από έναν ή ανάμιση μήνα μετά τις 40 μέρες θα έχουμε ξανά τόσο το έκτακτο συνέδριο όσο και το εκλογικό. Δεν θα μπαίνουμε σε κάθε λίγο εκλογές του Προέδρου. Νομίζω πρέπει να βρεθεί μια λύση, χρυσή τομή, να πω αυτό, για να δούμε πώς προχωρούμε και πότε θα υπάρχει η ημερομηνία του εκλογικού συνεδρίου, που είναι το σημαντικότερο. Και εκεί ο καθένας να βάλει την υποψηφιότητα, το ποιος ενδιαφέρεται, για όλο το, για όλη την ηγεσία.
1: Καλά, δεν μπορείτε να τα κάνετε παράλληλα αυτά, δηλαδή να πισπεύσετε την εκλογή νέου Προέδρου ή να προηγηθεί η εκλογή νέου Προέδρου ή να γίνει ταυτόχρονα αυτή η διαδικασία.
0: Ναι, αυτό είναι μια εισήγηση την οποία σκέφτηκα εγώ προσωπικά, Κώστα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, υπάρχει και ο κίνδυνο να παρεξηγηθούμε, γιατί τα πράγματα είναι ρευστά. Είναι λεπτεπίλεπτα αυτή τη στιγμή τα πράγματα στην ΕΔΕΚ, αλλά σίγουρα θα είναι καλύτερα για να γίνει πιο σύντομα μια διαδικασία, η οποία θα πάρει τέλος και από εκεί και πέρα αρχίσει μια νέα αρχή για το κόμμα. Θα το δούμε, θα το δούμε, είμαστε κοντά, θα το συζητήσουμε.
1: Αυτές οι εξελίξεις αλλάζουν και τις δικές σας επιδιώξεις, κύριε Σίκη. Μας είχατε πει σε μια προηγούμενη συνομιλία μας ότι θα πάρετε αποφάσεις μεταξύ των, όταν θα γίνει το καταστατικό συνέδριο, είπατε στο ενδιάμεσο, θα πάρετε τις αποφάσεις σας.
0: Τώρα με αυτή,
1: με αυτή την εξέλιξη τώρα αλλάζουν τα δεδομένα, έχετε πάρει κάποιες
0: μετά άλλες. Μετά είναι ο Παγκύπριο καταστατικό συνέδριο, Κωστά, ίσως να αλλάξουν κάποια πράγματα και ίσως εγώ να μην δικαιούμαι να βάλω και στην ηγεσία ως εκλεγμένος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Αυτό θα περιμένω να δω, ναι. Πώς θα γίνει το, τι αλλαγές θα γίνουν στο καταστατικό και μετά δεν μπορώ και δεν έχω και την, αυτή τη στιγμή την ισχυρή θέση και άποψη ότι θα υποβάλω νέα υποψηφιότητα στην ηγεσία του κόμματος.
1: Mm-hmm.
0: Σίγουρα στην Κεντρική Επιτροπή θα είμαι μέλος της, θα δικαιώμαι να είμαι μέλος της Κεντρικής κλπ. Από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί και από τις αλλαγές του καταστατικού.
1: Μάλιστα. Άρα υπάρχει δηλαδή πιθανότητα να υπάρχει όριο, όρος μάλλον, ότι αυτοί που έχουν αξιώματα στην τοπική αυτοδιοίκηση ή κάποια άλλα αξιώματα.
0: Πολιτιακά αξιώματα. Ναι,
1: ναι. Ναι, να μην δικαιούνται να είναι.
0: Ναι, συζητείται και αυτό. Συζητείται και αυτό, να προλύνουν οι θέσεις και να υπάρχει παραπάνω κόσμος που να είναι μέσα στα πράγματα, ώστε να υπάρχει περισσότερη και συλλογικότερη δουλειά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σίκη.
0: Να είστε καλά. Γεια και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Είμαστε 17 λεπτά μετά τις 8. Καθυστερήσαμε την εκπρόσωπο της ηλεκτρικής υπηρεσίας, την Γιώτα Μιχαήλ, αλλά είχαμε αυτή την εξέλιξη με την ΕΔΕΚ και να συζητήσουμε με τον αντιπρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Σίκη, τι γίνεται. Δεν χρειαζόταν βέβαια η έκθεση της ηλεκτρικής υπηρεσίας για τα λιώμενα, τουλάχιστον εδώ στην Πάφο. Όσοι έχουμε παιδιά που πήγαιναν σχολείο, το έχουμε ζήσει αυτό. Τέλειωσαν τα σχολεία τους από το δημοτικό μέχρι και το λύκειο, μη σας πω και από τον νηπιαγωγείο, φυτώντας σε λιώμενες αίθουσες. Καλή σας ημέρα, κυρία Μιχαήλ.
1: Καλημέρα, κύριε Νάνο. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Υπήρχαν λιώμενα και υπάρχουν λιώμενα τα οποία είναι 15-20 χρονών. Καταλαβαίνετε. Τα εξυγχρονίζουν εντωμεταξύ στα μεσοδιαστήματα. Αυτό το οποίο καταγράφεται στην έκθεσή σας είναι πραγματικά, αποτυπώνει την εικόνα και την πραγματικότητα που βιώνουν μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς.
1: Ακριβώς, κύριε Νάνο. Η κύρια διαπίστωση του ελέγχου μας είναι ότι ενώ οι αίθουσες αυτές, οι λιώμενες αίθουσες, αρχικά είχαν εισηχθεί ως προσωρινό και ευέλικτο μέτρο προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες λόγω υπερπληθυσμού, σε αρκετές περιπτώσεις έχει παγιωθεί αυτό ως ημιμόνιμη ή ακόμη και μόνιμη πρακτική. Αναδεικνύει όμως και άλλα θέματα η έκθεσή μας. Θα ξεκινήσω με το θεσμικό πλαίσιο, κύριε Νάνο, που διαπιστώνουμε ότι στα ιδιωτικά σχολεία η νομοθεσία είναι πολύ συγκεκριμένη. Για να τοποθετηθούν αυτές οι αίθουσες, οι προκατασκευασμένες αίθουσες, απαιτούνται προβλεπόμενες άδειες. Υπάρχουν έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπονται ακόμη και κυρώσεις.
0: Ναι. Ανακαλούνται, μπορεί να ανακληθούν μέχρι και οι άδειες λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων.
1: Ένα μέτρο είναι και αυτό ακριβώς που αναφέρεται. Στα δημόσια σχολεία αντίθετα δεν απαιτείται άδεια οικοδομής ούτε και πολυοδομική άδεια. Ναι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, για τα σχέδια για ανέγερση νέων σχολικών μονάδων και για εκτεταμένες επεκτάσεις υφιστάμενων σχολικών μονάδων, εξασφαλίζεται πολυοδομική συνένεση. Από τον έλεγχο μας διαπιστώσαμε ότι, σε αντίθεση με τις λοιπές σχολικές αναπτύξεις, η απαιτούμενη πολυοδομική συνένεση δεν εξασφαλίζεται για τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών, ακόμη και στις περιπτώσεις που αποτελούν εκτεταμένη, ημιμόνιμη ή και μόνιμη επέκταση των σχολικών μονάδων. Mm-hmm. Αυτό, κατά την άποψή μας, δημιουργεί ζητήματα ασφάλειας, υγείας και λειτουργικότητας. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο να τοποθετηθεί μία προκατασκευασμένη αίθουσα. Mm-hmm. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι είναι τοποθετημένη στο σωστό σημείο, ότι συνδέεται σωστά με το σχολείο και ότι συντηρείται συστηματικά καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης της. Πραγματοποιήσαμε επιτοπίες επισκέψεις, έχω να σας πω, συγκεκριμένα σε δημοτικά σχολεία του Ύψωνα, και χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Γάμμα Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα, όπου οι μαθητές μετακινούνται χτεσιμένοι στις καιρικές συνθήκες και δυσκολεύονται να έχουν εύκολη πρόσβαση στις τουαλέτες κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Αυτό δεικνύει ακριβώς αυτό το οποίο ανέφερα προηγουμένως, ότι η αίθουσα αυτή δεν ήταν συνδεδεμένη με τις υπόλοιπες σχολικές εγκαταστάσεις, ναι, ακριβώς όπως προβλέπουν τα πρότυπα σχεδιασμού.
0: Ναι. Και το τραγικό είναι ότι ενώ είναι, όπως λέτε, είναι προσωρινές λύσεις, δεν μπορεί να είναι 10 χρόνια. Θα έπρεπε να είχαν κτίσει 3 σχολεία σε 10 χρόνια και όχι να έχουμε τη μία αίθουσα τη λιώμενη, να την κάνουμε 3 λιώμενες αίθουσες στο σχολείο για να καλύψουμε ανάγκες.
1: Χρειάζεται μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, κύριε Νάνο. Αυτό αναδεικνύει επίσης η έκθεση, ότι θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας, που το Υπουργείο Παιδείας είναι υπεύθυνο για το στρατηγικό σχεδιασμό, θα έπρεπε, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο υπερπληθυσμός στις σχολικές μονάδες, να έχουν προχωρήσει σε έργα για να το αντιμετωπίσουν, να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Mm. Να αναφέρουμε εδώ ότι εντοπίζουμε εμείς ότι είχαν γίνει περικοπές από τον προϋπολογισμό, συγκεκριμένα περικοπές 3,4 εκατομμυρίων το 2025 και 5 εκατομμυρίων το 2026 στις προτάσεις προϋπολογισμού. Αυτό οδήγησε στο να μην προκηρυχθεί σημαντικός αριθμός νέων έργων, 23 έργα συγκεκριμένα, και να καθυστερήσει η έναρξη όριμων έργων, δηλαδή έργα τα οποία ήταν έτοιμα να ξεκινήσουν, είχαν ολοκληρωθεί απαραίτητες μελέτες, είχαν ληφθεί οι εγκρίσεις και θα μπορούσαν να προχωρήσουν στην υλοποίηση. Δεν προχώρησαν όμως λόγω έλλειψης πιστώσεων. Η υπηρεσία μας δεν λέει ότι η χρήση αυτών των λιώμενων αιθουσών είναι κατά ανάγκη αρνητική. Χρειάζεται στο βαθμό όμως, κύριε Νανό, που αξιοποιείται ως έκτακτη ή και προσωρινή λύση. Ναι. Το γεγονός όμως
0: αλλά στην τόπο μας οι προσωρινές και οι έκτακτες λύσεις γίνονται κανόνας και γίνονται θεσμός και είναι, ποτέ δεν είναι προσωρινότητα, είναι...
1: Γι' αυτό μιλάμε για ημιμόνιμη, ακόμη και για μόνιμη λύση. Ναι. Και το σημαντικό εδώ είναι ότι δεν προηγείται επαρκή, αυτά ακριβώς που έχω αναφέρει προηγουμένως. Δεν προηγείται επαρκής μελέτη χωροθέτησης, δεν λαμβάνεται απαιτούμενη πολεοδομική συνένεση, δημιουργούνται ουσιαστικά προβλήματα και ως προς τη λειτουργικότητα και στη συνολική ποιότητα του σχολικού περιβάλλοντος. Εντοπίσαμε και άλλα θέματα κατά τη διάρκεια του επιτοπίου ελέγχου μας, όπως για παράδειγμα η ύπαρξη χαλικιών εκεί που υπήρχαν οι αίθουσες, οι επικίνδυνες κλίσεις του εδάφους χωρίς να υπάρχουν προστατευτικά μέτρα για τους μαθητές, η υποβάθμιση του υπαίθριου χώρου για τους μαθητές. Αναδεικνύουμε τα προβλήματα αυτά, κύριε Νάνο.
0: Κάνατε και μαθηματικούς υπολογισμούς, δηλαδή πόσες λιώμενες αίθουσες έχουμε για το σύνολο των μαθητών μας κατά επαρχία κλπ.
1: Ναι, δεν μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό επειδή δεν υπήρχαν επικαιροποιημένα στοιχεία να μας δοθούν από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν τηρούνται επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία, άρα ακόμη και σήμερα δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των προκατασκευασμένων αιθουσών που υπάρχουν στα δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση. Ο αριθμός στο οποίο αναφέρουμε, οι 440 λιώμενες αίθουσες που αναφέρουμε ότι εκτιμάται ότι υπάρχουν στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση, δεν είναι αντιπροσωπευτικός, είναι μια εκτίμηση.
0: Μάλιστα. Ούτε καν ξέρουμε δηλαδή πόσες λιώμενες αίθουσες έχουμε, και όταν δεν ξέρουμε το μέγεθος του προβλήματος δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε κιόλας. Δεν χρειάζεται παπά να μας το πει αυτό. Ειδικός επιστήμονας.
1: Είναι μια από τις συστάσεις τις οποίες κάνουμε προς το Υπουργείο Παιδείας, ότι θα πρέπει να τηρούνται μητρώα, θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τα δεδομένα προκειμένου να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα και να προχωρήσουμε στο σωστό στρατηγικό σχεδιασμό. Μας ανέφεραν από το Υπουργείο Παιδείας ότι θα προχωρήσω στη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα καταγράφονται συγκεντρωτικά στοιχεία για τα δημόσια σχολικά κτίρια, τη χωρητικότητα τους, τις λιώμενες αυτές αίθουσες και τις ανάγκες συντήρησης. Παράλληλα μας ενημέρωσαν ότι θα συνεργαστούν με το Τμήμα Πολεοδομίας και Εκκίσεως για να καθορίσουν διαδικασίες σε σχέση με την εγκατάσταση των προκατασκευασμένων αιθουσών, περιλαμβανομένης και της εξασφάλισης πολεοδομικής συνένεσης όπου απαιτείται. Αναμένουμε να δούμε στην πράξη, κύριε Νάνο, πώς ακριβώς θα προχωρήσει.
0: Είμαστε στο ΘΑ. Εν έτη 2026 είμαστε στο ΘΑ ακόμη. Στην Πάφο έχει 15 χρόνια περιμένουμε γυμνάσιο, νέο γυμνάσιο στο κέντρο της πόλης για να στεγαστεί το Νικολαίδιο. Συστεγάζεται με το Λύκειο Κύκου και ακόμα από χρόνο σε χρόνο πάει από χρόνο σε χρόνο μετατίθεται, παρότι μας λένε ότι όλα έτοιμα υπάρχουν, είναι όριμα το έργο, έχουν σχέδια, υπάρχουν τα κονδύλια, αλλά το έργο δεν υλοποιείται. Ετοιμάζεται και άλλη μια έκθεση σήμερα. Θα βγει στη δημοσιότητα, θα δώσετε στη δημοσιότητα άλλη μια έκθεση που αφορά την πυρασφάλεια, αντιλαμβάνομαι, των σχολείων, που συνδέεται και με τα λιώμενα, έτσι.
1: Στις 9 και 5 θα εκδοθεί η σχετική έκθεση, κύριε Νάνο. Αφορά σε θέματα πυροπροστασίας, ασφάλειας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, Επίσης, θέματα που αφορούν στη γραπτή εκτίμηση κινδύνου, η οποία θα πρέπει να γίνεται από τις διευθύνσεις των σχολείων και σε σχέδια πολιτικής άμυνας.
0: Η πολιτική άμυνα δεν μπορεί να παίξει τις σιρήνες, να παίξουν τις σιρήνες τη μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος. Μην τους βάζετε κι άλλα τώρα την πολιτική άμυνα.
1: Είναι σχέδια πολιτικής άμυνας, τα οποία θα πρέπει να ετοιμάζονται από τις σχολικές μονάδες για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Εδώ να σας αναφέρω ότι αν μπορώ να πω έτσι κάτι γενικό, θα πω ότι τα ευρήματα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, κύριε Νάνο, της έκθεσης μας αυτής. Γενικότερα τα θέματα ασφάλειας και υγείας στις σχολικές μονάδες μα απασχολούν εδώ την υπηρεσία. Αν θυμάστε, πριν κάποιες εβδομάδες είχαμε εκδώσει υπόμνημα σε σχέση με την ασφάλεια των σχολικών λεωφορείων. Συνεχίσαμε με τις δρυόμενες αίθουσες. Τώρα έχουμε αυτό με τα θέματα πυροπροστασίας και ασφάλειας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Είναι ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι η ασφάλεια των μαθητών μας και αναμένουμε από το κράτος ότι θα αναλάβει τις ευθύνες και θα προχωρήσουν με τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα οποία έχουμε εντοπίσει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μιχαήλ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ, κύριε Μιχαήλ.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
4: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
5: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
6: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 32 λεπτά μετά τις 8. Διάβαζα νωρίτερα σήμερα το πρωί μία είδηση ότι ενδέχεται να έρθει στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες ακόμη και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πρώτα περιμένουμε την Ολκίν, βέβαια την Ολκίν, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να έρθει στην Κύπρο και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας. Ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης του Διεθνούς Οργανισμού, ο Κασίμ Ντιάν, ενημερώνει σήμερα στις 10 το βράδυ το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σε κλειστές διαβουλεύσεις. Η ενημέρωση θα περιστρέφεται γύρω από τις δύο τελευταίες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τις καλές του υπηρεσίες και την ΟΥΜΦΙΚΙ. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΚΙΠΕ, αναμένονται εξελίξεις στο Κυπριακό με την επίσκεψη στην Κύπρο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μαρία Άγγελα Ολκίν στα τέλη του μήνα, ενώ ενδέχεται και επίσκεψη του ίδιου του Γενικού Γραμματέα στη Λευκοσία την ίδια περίοδο. Για να δούμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον Πέτρο Ζαρούνα, τον πολιτικό αναλυτή και διεθνολόγο τον Πέτρο Ζαρούνα, τον οποίο όση ώρα μιλούσαμε διαπίστωσα ότι έκανα την εισαγωγή, διαπίστωσα ότι τον χάσαμε από την τηλεφωνική γραμμή. Λοιπόν, νομίζω τώρα τον έχουμε τον κύριο Ζαρούνα. Καλή σας ημέρα κύριε Ζαρούνα.
7: Καλημέρα σας.
6: Έκανα μια εισαγωγή ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να έρθει στην Κύπρο ακόμα και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα προηγηθεί βέβαια η επίσκεψη της κυρίας Ολκίν. Κυοφορούνται εξελίξεις ή είναι ψευής πόθη, κύριε Ζαρούνα, τι εκτιμάτε?
7: Τότε θα έρθει η κυρία Ολκίν, μας το έχει πει και ο διαπραγματευτής, ο κύριος Μενελάου, χτες τουλάχιστον που τον άκουσα που μιλούσε στο ραδιοφωνό του πολίτη. Άμα ήταν, θα ανέφερε και την περίπτωση του Γενικού Γραμματέα, η οποία είναι πολύ πιο σημαντική, ή θα άφηνε κάποιου είδους, ας το πούμε, υπόνοιες περί αυτού. Στο σημείο που βρίσκονται τα πράγματα, δεν νομίζω. Αυτές οι κινήσεις γίνονται εφόσον οριμάσουν τα πράγματα. Εδώ τα πράγματα είναι προβληματικά, εξού και δεν είχαμε μέχρι σήμερα ανακοίνωση ημερομηνίας για άτυπη πενταμερή.
6: Αυτό μόλις θα έλεγα τώρα, ότι αυτό που περιμέναμε τώρα είναι να μας πούν αν, γιατί μας είχαν ενημερώσει και είχε ενημερωθεί και το Εθνικό Συμβούλιο να είναι σε επιφυλακή, γιατί μπορεί να χρειαστεί να συνοδεύσουν και τον πρόεδρο μάλιστα, να είναι σε εγρήγορση τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Κοντεύουμε να φτάσουμε, περάσαμε το πρώτο δεκαπενθήμερο, είμαστε στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιούλη και δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση, άρα νομίζω ότι χλωμό το βλέπω για τέλος Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου, οπότε πρέπει να πάμε για Σεπτέμβριο, αντιλαμβάνομαι.
7: Ναι, η δική μου εκτίμηση είναι ότι στην πιο αισιόδοξη και καλύτερη περίπτωση θα έχουμε μια τριμερή και όχι πενταμερή στη Νέα Υόρκη με αφορμή και την εκεί διεξαγόμενη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπου θα δούμε τους δύο ηγέτες μαζί με τον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα να βγάλουν μια φωτογραφία, να επαναβεβαιώσουν την επιθυμία τους κλπ. Αλλά πέραν αυτού, σε αυτή τη φάση δεν βλέπω κάτι, και πέρα από τα συμβολικά και τα φωτογραφικά ή τα δημοσιογραφικά, να έρθουμε και στην ουσία των πραγμάτων, διότι από την ουσία είναι που μπορούμε να εξαγάγουμε κάποιο είδους συμπεράσματα. Για παράδειγμα, είχαμε την παρουσίαση των λεγόμενων ιδεών Ολκίν. Έγινε αρχικά με διαρροές στον ελληνοκυπριακό τύπο, τώρα είχαμε στην ουσία επαναβεβαίωση από το βρετανικό τύπο. Και παρά τις διαψεύσεις, ακόμα και της ίδιας της κυρίας Ολκίν, όσοι είμαστε μικρόστοπος και γνωρίζουμε ανθρώπους και πράγματα, ξέρουμε ότι ναι, υπάρχουν ιδέες, ναι, δεν είναι ακριβώς αυτές που δημοσιεύτηκαν, αλλά το 80% είναι.
6: Αλλά είναι ιδέες που μοιράστηκε η κυρία Ολκίν και με διάφορους πολιτικούς παράγοντες και στην Κύπρο, στις κατηδίας συναντήσεις.
7: Να το πω έτσι εν είδη μυστικού, και στην Πάφο.
6: Μεταξύ Χαλουμιού και Κράσου.
7: Μάλιστα, κάπως έτσι. Οπωσδήποτε της διέρευσε η κυρία Ολκίν, πιθανώς για να διερευνήσει και το κλίμα, πώς αντιδράουν οι πολιτικές δυνάμεις κλπ. Άρα το πρώτο πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο που επιβεβαιώνει το ότι υπάρχουν ιδέες Ολκίν είναι το γεγονός ότι αυτές οι ιδέες προσπαθούν να γεφυρώσουν την παλιά θέση, τη δικιά μας περί ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και της νέας από το 2021 τουρκικής θέσης περί δύο κρατών. Και εδώ επισημάνω και το δικό μας διαπραγματευτικό λάθος. Από τη στιγμή που μετακινήθηκε η τουρκική πλευρά σε πιο ακραία θέση, εάν εμείς διατηρούσαμε και διατηρήσαμε μια θέση όπως την παλιά, ο επόμενος οποιοσδήποτε μεσολαβητής θα ερχόταν, θα προσπαθούσε να αναζητήσει κάτι στο ενδιάμεσο. Και αυτό έχει κάνει η κυρία Ολκίν. Και είναι εις βάρος μας, γιατί αντιλαμβάνεστε, αυτές οι νέες ιδέες είναι πιο κοντά στις τουρκικές θέσεις. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο. Αυτό έτσι επί της συνόλου των ιδεών Ολκίν. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που προκύπτει και που εμποδίζει ούτε καν την διενέργεια της σύγκληση της άτυπης πενταμερούς είναι ότι ενώ πίσω από τη λογική των ιδεών αυτή υπάρχει ένα ας το πούμε διαφαινόμενο deal ότι η Τουρκία θα πάρει ανταλλάγματα στις ευρωτουρκικές σχέσεις και εσείς θα πάρετε ανταλλάγματα στο Κυπριακό, ή περίπου κάπως έτσι το είχαμε προτείνει, το υιοθέτησαν φαίνεται και τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξού και η κίνηση που έχουμε παρακολουθήσει. Όμως η Τουρκία τώρα λέει το εξής, όπως ήταν και αναμενόμενο κατ' εμένα: εγώ πρώτα θα πάρω και μετά μπορεί να δώσω στο Κυπριακό. Θέλω να τα πάρω προκαταβολικά. Αυτό έχει μπλοκάρει την όλη υπόθεση. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση αφού πρώτα εγκρίνουμε τα ανταλλάγματα προς την Τουρκία χωρίς καμία δέσμευση και χωρίς καμία εγγύηση και χωρίς κανένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Μάλιστα το πιο ανησυχητικό, ο κύριος Μενελάου χθες που μιλούσε στο ραδιόφωνο μας είπε ότι τα ανταλλάγματα προς την Τουρκία θα δοθούν για να επανέλθει εκεί που μείναμε. Δηλαδή εμείς θα πάμε σε μια διαπραγμάτευση αφού θα έχουμε ήδη δώσει τα όποια διαπραγματευτικά μας χαρτιά και φυσικά θα είμαστε πλέον άοπλοι στο να διαπραγματευτούμε το υπόλοιπο κομμάτι για να καταλήξουμε σε λύση. Αυτό το θεωρώ τουλάχιστον προβληματικό.
8: Η εκτίμησή σας είναι ότι θα πάμε σε μια τέτοια διαδικασία, θα φτάσουμε, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να προχωρήσει, να αγνοήσει τι συμβαίνει στην Τουρκία, τις φυλακίσεις δημάρχων, πολιτικών αντιπάλων κλπ. Θα τα αγνοήσει όλα αυτά τα οποία έχουν επισημανθεί και από το εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα προχωρήσει σε κάποια ανταλλάγματα στην Τουρκία αγνοώντας όλα αυτά για να εξυπηρετήσει τις δικές μας επιδιώξεις ενδεχομένως για διάλογο στο Κυπριακό.
7: Δεν είναι μόνο τα δικά μας χατήρια, για το δικό μας χατήρι που θα δεχτεί κάποια πράγματα η Ευρωπαϊκή Ένωση, που όπως φαίνεται είναι διατεθειμένη να δεχτεί κάποια πράγματα. Είναι γιατί θέλει και αναγνωρίζει σε επίπεδο κρατών μελών η πλειοψηφία, θέλει την Τουρκία δίπλα στην Ευρώπη. Θέλει την Τουρκία να εμπλακεί στα της Ευρωπαϊκής Άμυνας λόγω μεγέθους.
8: Ναι, αλλά αυτό είναι γνωστό χρόνια τώρα. Δεν είναι το ξέρουμε τώρα ότι έχουμε... και η Γαλλία έχει συμφέροντα στην Τουρκία και η Γερμανία επίσης.
7: Ναι, Κώστα μου, αλλά έχουν αλλάξει τα γεωπολιτικά δεδομένα. Τώρα υπάρχει η ρωσική απειλή, υπάρχει ο εν εξελίξει πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρώπη αποφάσισε ότι θα τα βάλει με τη Ρωσία και χρειάζεται, εφόσον οι Αμερικανοί μειώνουν το στρατιωτικό τους αποτύπωμα στην Ευρώπη, θέλουν να καλύψουν το κενό και το κενό θεωρούν ότι μπορούν να το καλύψουν δια της Τουρκίας. Και γι' αυτό θέλουν να την βάλουν και στα διάφορα προγράμματα. Σκέψω ότι αυτή τη στιγμή η Γαλλία συζητά μαζί με την Ιταλία που είναι η συμπαραγωγός χώρα να πουλήσουν στην Τουρκία ένα νέο αντιπυραυλικό σύστημα, ένα υφιστάμενο αντιπυραυλικό σύστημα που παράγουν αυτές οι δύο χώρες. Είναι μια μεγάλη μετακίνηση και μεγάλη αλλαγή για τις γαλλικές θέσεις και επίσης δείχνει ότι τα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας πλέον δεν έχουν την σημασία που είχαν πριν 10 και 20 χρόνια.
8: Ασφαλώς δεν έχουν. Θα το βλέπουμε κάθε μέρα αυτό.
7: Υπάρχει ένας ομός ή κοινικός, όπως θέλεις περίγραψε το, ρεαλισμός, και στη βάση αυτού είναι που γίνονται τα όσα γίνονται. Ναι.
8: Η εκτίμησή σας λοιπόν είναι ότι, ότι για την ώρα τουλάχιστον δεν προβλέπεται πολυμερής, πενταμερής. Θα πάμε ενδεχομένως σε μία τριμερή το Σεπτέμβριο στο περιθώριο της Γενικής
7: Συνέλευσης. Έτσι να συντηρηθεί η διαδικασία, κάπως έτσι.
8: Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ναι. Και ενδεχομένως τότε εκεί όπου θα δει και τον Ερντογάν ο Γενικός Γραμματέας και τον Μητσοτάκη και τον
7: μπορεί, νέο Βρετανό Πρωθυπουργό. Να είναι ένα αύξημα από εκεί να δημιουργηθεί κάποιο είδους δυναμική, αν και εφόσον υπάρξει κάποια σύγκληση μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω, Κώστα, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση με αφορμή τις ιδέες Ολκίν και λοιπά.
8: Ναι,
7: και
8: για αυτά που έχουν διαρρεύσει, λέτε.
7: Ναι, ναι, ναι. Έχει γίνει συζήτηση για το θέμα του ΝΑΤΟ. Να αντιληφθούμε τι σημαίνει αυτό. Καταρχήν δεν είμαστε στην εποχή του ψυχρού πολέμου, είναι το ΝΑΤΟ και είναι το Σύμφωνο της Βαρσοβίας κλπ. Δεν είμαστε σε αυτή την εποχή, είμαστε σε μια άλλη εποχή όπου κανείς δεν μπορεί να είναι μόνος, ειδικά στη γειτονιά που είμαστε εμείς. Το ένα είναι αυτό, αλλά το επιδιωκόμενο με την πρόταση Περινάτο, διότι μια ανάλογη πρόταση είχα παρουσιάσει ως μέλος της ομάδας εργασίας για την άμυνα την εποχή της διακυβέρνησης Αναστασιάδη. Και το ΝΑΤΟ είναι ένα έτσι προκάλημα, ένα φιλοσικής για να εγκαταλείψει η Τουρκία τα εγγυητικά της δικαιώματα στην Κύπρο. Πρέπει να το κάνει με έναν τρόπο που να μπορεί να πουληθεί εσωτερικά στην Τουρκία και να διατηρήσει και το εξωτερικό γόητρο της Τουρκίας. Άρα το να βάλουμε το ΝΑΤΟ προστάτη είναι ένας πολυμερής οργανισμός στο ΝΑΤΟ, στον οποίο έχει βέτο και η Ελλάδα. Άρα από αυτή την άποψη το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να κινηθεί με βάση τις τουρκικές επιθυμίες. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το δεύτερο είναι ότι το τριμερές στρατηγείο που προβλεπόταν το 1960 και στο οποίο λάμβανα μέρος η ΕΛΔΙΚ, η ΤΟΥΡΔΙΚ και ο Κυπριακός στρατός, θα αντικατασταθεί με ένα πολυμερές νατοϊκό στρατηγείο που θα επάγεται απευθείας στις Βρυξέλλες. Άρα και αυτή η δύναμη πλέον, η ΤΟΥΡΔΙΚ δηλαδή, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα. Θα είναι στα πλαίσια μιας συλλογικής δύναμης, ένα, και οι διαταγές θα είναι από τις Βρυξέλλες. Άρα και στις δύο περιπτώσεις έχουμε μια μείωση και όχι αύξηση του στρατιωτικού αποτυπώματος της Τουρκίας στην Κύπρο.
8: Εσείς από τώρα μας εξηγείτε μια πτυχή αυτού ενός υποτιθέμενου σχεδίου λύσης αυτή τη στιγμή.
7: Κώστα, εγώ εξηγώ γιατί έχει τεθεί από ένα σημαντικό, πολύ σημαντικό κυπριακό κόμμα, του ΑΚΕΛ, ως αιτία μη αποδοχής της λύσης, ακόμα και αυτή η πρόβλεψη. Γι' αυτό είναι που την εξηγώ και να την καταλάβουμε.
8: Ας μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία να ξεκινήσει μια ουσιαστική συζήτηση για λύση και να δούμε και αυτές τις ιδέες ή τις όποιες νέες ιδέες, να δούμε τι απαντήσεις δίνονται στα ζητήματα ασφάλειας, και όταν έρθει η ώρα αυτή θα δούμε και αυτά τα ζητήματα έτσι στην λεπτομέρειά τους, κατά πόσον διασφαλίζουν αυτή τη μορφή λύσης η οποία θα προταθεί και αν θα εγκριθεί. Για την ώρα είμαστε ακόμη στο να δούμε αν θα μπούμε σε μια ουσιαστική συζήτηση, αν η Τουρκία θα μπει σε μια ουσιαστική συζήτηση για την επίλυση του Κυπριακού.
7: Ναι, εδώ Κώστα, να πούμε και το ελπιδοφόρο, τώρα βάλαμε την αισιοδοξία μπροστά. Ναι. Να βάλουμε και την αισιοδοξινότητα, όχι γιατί την ανακαλύπτουμε, αλλά γιατί υπάρχει. Ο διορισμός του κυρίου Φίτο, Ραφαέλ Φίτο, από την πλευρά της κυρίας Φόντερ Λάιεν, είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη, γιατί ο κύριος Φίτο δεν είναι ένας τυχαίος. Είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν και μάλιστα γνωρίζει πάρα πολύ τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού. Δηλαδή στην υλοποίηση, τα οικονομικά, τις λύσεις, όλα αυτά ο κύριος Φίτο τα γνωρίζει. Άρα δεν βάλαμε ένα συμβολικό ή ένα χαμηλού επίπεδου διπλωμάτη ή τεχνοκράτη. Βάλαμε μια σημαντική προσωπικότητα με ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο και ένα δυνατό ρόλο εντός της Επιτροπής. Άρα το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον φαίνεται να είναι έντονο, να υπάρχει αποφασιστικότητα. Από εκεί και πέρα, αν αυτό το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον θα βρει και το αντίστοιχο τουρκικό ενδιαφέρον, είναι κάτι το οποίο θα δούμε στην πορεία.
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαρούνα, να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι.
7: Ευχαριστώ,
8: να είστε καλά,
7: καλημέρα.
8: Για χαρά.
9: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Να σας ενημερώσουμε ότι σε λίγο το μόνιμο κακουργείο δικείου Πάφου αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του για το αν η δίκη του Ενεργεία Δημάρχου Φέδωνα Φέδωνος θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Φέδωνος έχει δηλώσει μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η κατηγορούσα αρχή ζήτησε η διαδικασία να γίνει χωρίς την παρουσία κοινού και μέσων μαζικής ενημέρωσης, επικαλούμενη την προστασία της παραπονούμενης και την σχετική νομοθεσία για τα θύματα σεξουαλικών αδικημάτων. Η υπεράσπιση δεν έφερε ένσταση στο αίτημα. Η υπόθεση έχει οριστεί για ακρόαση από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου με καθημερινές συνεδριάσεις στις 9 το πρωί. Σήμερα όμως θα ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου αν θα είναι ανοιχτή η σχετική διαδικασία και θα κλείνει μόνο όταν θα καταθέτει ή θα κληθεί ως μάρτυρας η παραπονούμενη. Αν θα κλείνει δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις ή αν θα είναι γενικός και κλεισμένο των θυρών. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν σήμερα. Στα υπόλοιπα, στην υπόλοιπη θέματα που αφορούν την αστυνομία, είχαμε στην Πάφο, πέραν των 100 καταγγελιών ψες το βράδυ σε 5 ώρες, έγινε χθες, ήταν για τροχές παραβάσεις αυτές οι καταγγελίες που έγιναν στο διάστημα 5 ώρων από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 σε στοχευμένη εκστρατεία της τροχέας Πάφο εντός της πόλης και των προαστίων για πρόληψη των οδικών συγκρούσεων και πάταξη των τροχαίων παρανομιών. Κατακρατήθηκαν επίσης 4 οχήματα. Παγκύπρια είχαμε 10, πρέπει να σας πω, συλλήψεις που αφορούσαν χθες βράδυ υπόπτους και ελέγχθηκαν 804 οχήματα και 1011 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 47 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες. Έχουμε 452 καταγγελίες για διάφορες τροχές παραβάσεις, εκ των οποίων 162 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Έγιναν 258 έλεγχοι αλκοόλης με 16 θετικά αποτελέσματα, καθώς και ένας προκαταρκτικός έλεγχος ναρκοτέστ με θετικό αποτέλεσμα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 9 οχήματα. Έχουμε επίσης σακουλάκια νικοτίνης σε περίπτερο στην Πάφο, εκατοντάδες συσκευασίες σακουλιών νικοτίνης διαφόρων εμπορικών σημάτων χωρίς σχετικές άδειες εντοπίστηκαν σε περίπτερο στην Κάτω Πάφο μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΙΚΑΝ με τη συνδρομή του αστυνομικού σταθμού Πάφο, των φαρμακευτικών υπηρεσιών, του τμήματος Τελωνίων και της μονάδας καταπολέμησης αδικημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και παράνομων στοιχημάτων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το τμήμα Τελωνίων, κατά τον έλεγχο του υποστατικού εντοπίστηκαν 377 συσκευασίες σακουλιών νικοτίνης διαφόρων εμπορικών σημάτων, για τις οποίες δεν είχε εξασφαλιστεί οποιαδήποτε άδεια εισαγωγής και διάθεσης προς πώληση στην κυπριακή αγορά. Ακόμη είχαμε χειροπέδες σε έναν 58χρονο για πορνογραφικό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Αυτά από το αστυνομικό δελτίο. Σε ό,τι αφορά την αθλητική επικαιρότητα, πέρασε χθες το βράδυ η Αργεντινή, κέρδισε με 2-1 την Αγγλία, ανέτρεψε το εισβάρος της 1-0 στα τελευταία λεπτά ολοκλήρωσης της αναμέτρησης, ενώ η Αγγλία είχε προηγηθεί με 1-0. Η Αργεντινή για άλλη μια φορά κατάφερε να ανατρέψει το αποτέλεσμα, όπως είχε κάνει και στο παιχνίδι με την Αίγυπτο. Όχι μόνο ισοφάρισε, αλλά κατάφερε στο τέλος, πήρε το παιχνίδι, ολόκληρο το παιχνίδι αυτό, και δεν πήγαμε στην παράταση. Θα τα πούν τώρα στον τελικό Αργεντινή-Ισπανία την ερχόμενη Κυριακή. Η Αγγλία θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία στο μικρό τελικό. Και τέλος, σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, έχει εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση από την Μετεωρολογική Υπηρεσία για υψηλές θερμοκρασίες. Θα φτάσει τους 40 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Προσοχή λοιπόν στις ευάλωτες ομάδες, στα παιδιά, στους ηλικιωμένους, προσοχή από την ζέστη. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, να είστε όλοι καλά, για χαρά σας. Για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9.

0: Μπουρμπουλίθρες, κυρίες και κύριοι. Και οι μπουρμπουλίθρες δεν θα μπορούσαν να λείψουν και από το σημερινό μας ραντεβού.
1: Πιστεί
0: με εμάς και εσάς. Πιστεί στο ραντεβού μας, έτσι. Όπως χρήσεις κάθε φορά που μας ακούτε και που μας στέλνετε αυτά τα όμορφα μηνύματα. Εντάξει, εμείς το θεωρούμε όμορφο το μήνυμα για να λέει, ξέρω εγώ, ρε τι γελοί που είστε με αυτά που λέτε, ξέρω εγώ.
1: Ή ας πούμε, δεν αντέχουμε να ακούμε πια το στάδιο.
0: Ναι, αυτό που το πάει, δηλαδή.
2: Αυτά που λες δεν ισχύουν. Και θα ήθελα από το αγαπητό μου ακροατήριο, τους κυρίους, τις κυρίες και τα μικρά παιδιά που με ακούνε και είναι φανατικοί υποστηρικτές μου, κανένας, να στείλουν τα μηνύματά τους τώρα.
0: Μήνυμα συμπαράσταση στο Στάθη Μπόγδανο.
2: Σώστε το Στάθη Μπόγδανο.
0: Έτσι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Οπότε κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε και σήμερα κοντά σας θα είναι ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
2: Φαίνει μία και μοναδική εξέχουσα στην καρδιά μας, Μέλανη Μιλένοβα.
1: Θα είναι και ο αγαπημένος μας, ο γλυκούλης μας, ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται όμορφα πραγματάκια για σήμερα.
2: Ο γλυκούλης, Τόλης Αγγελακόπουλος, τις παίζεις ματάκια.
1: Γιατί είναι γλυκούλης.
0: Γιατί αφού το έτσι το είπε.
2: Όταν σου λέει γλυκούλης, παίζεις ματάκια.
1: Ναι, έτσι πάει.
0: Εντάξει, έτσι σήμερα να το κάνω.
2: Και το κάνει γλυκούλη.
1: Πάμε σε ένα break, επιστρέφουμε.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες κοντά σας, στην παρέα σας. Σήμερα δεν γιορτάζει κανείς, αλλά γιορτάζουμε όλοι. Γι' αυτό χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
1: Έτσι.
2: Μας έφερες δώρο.
0: Έχεις την αγάπη μου.
1: Εσείς πρέπει να μου φέρετε δώρο, γιατί πάω σήμερα στις γεννήσεις και αγνώ τους πάντες και σας λέω ότι σήμερα έχω γενέθλια εγώ.
2: Η γενέθλια.
1: 16 Ιουλίου.
0: Χρόνια πολλά!
1: Έτσι.
0: Να ζήσεις
2: το Λάκκο και χρόνια πολλά.
0: Μεγάλος να γίνεις, να βγάλεις μαλλιά. Μαζί να σκορπίζεις τις νόσεις, τα φως.
2: Και όλοι να λένε ένα σοφό.
1: Ευχαριστώ.
0: Τα αγγλικά πού είναι?
2: Πού είναι του αυτά? Το ήξερα θα το πάει έτσι. Εν τω μεταξύ, έχω μία. Θέλω να συζητήσω λιγάκι με αυτούς που λένε «Α, δεν μου είπες χρόνια πολλά. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θέλω να σχολιάσουμε αυτό με τα χρόνια πολλά». Το είχαμε συζητήσει και με τη Μέλανη.
1: Εντάξει.
2: Που η Μέλανη έχει πρόβλημα άμα δεν της πούνε χρόνια πολλά.
0: Ναι. Εντάξει.

0: εκπομπή Μπουρμπουλίδες και κύριοι, επιστρέψαμε. Το λέει Αγγελακόπουλε, να σε χαιρόμαστε.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Να σε χαιρόμαστε, να σε αγαπάμε.
1: Τι,
0: πόσο έγινες?
2: Πόσο χρονών έγινες? Πόσο χρονών 22.
1: Δεν μου σου.
0: Τι έγινε, τι εννοείς, ενηλικιώθηκε, είναι 26.
1: Δεν κατάλαβα δηλαδή.
2: Καλά πάει αυτό.
0: Τι εννοείς Μέλανη, γιατί πόσο είσαι?
2: 20.
0: Τι 20 βρε Μέλανη?
1: Άμα εσύ κρύβεις την ηλικία σου από τώρα,
0: Μέλανη,
1: φαντάσου αυτά στην ηλικία μου.
0: Πόσο είσαι, αλήθεια, 30 δεν είσαι?
2: Τι?
1: Ούτε καν.
2: Τι λες παιδί?
1: 26. Τη γνώμη Μέλανη.
2: Είμαι η ηλικία του Τόλι, μείον 20.
1: Θα μπορούσε.
2: 19.
1: Θα μπορούσε να είναι και κόρη μου δηλαδή η Μέλανη.
0: Ναι, άνετα.
1: Αν ξέρω
2: ναι,
1: 19.
2: Μπαμπά!
1: Θα σου λέει.
0: Έχεις τα 19, αν την έχεις κάνει στα 25.
2: Τι λες καλέ.
1: Τι λες μωρίς, αφού 19 χρόνια διαφορά έχουμε.
0: Στα 25 σου, 25 και 19.
2: Πάμε σε ένα μουσικό χορευτικό διάλειμμα και 19, 44, επιστρέφουμε, ναι. Γιατί μας έκαψε.
0: Όχι, μη λες ναι, πες ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και αν θέλετε κι εσείς να ευχηθείτε να στείλετε τα αγαπημένα σας μηνύματα στον πολύ αγαπημένο μας τον Αγγελακόπουλο, να του πείτε χρόνια πολλά, να του στείλετε βιντεάκια με ευχές, τραγούδια.
1: Βιντεάκια. Άμα θέλετε να του στείλετε βιντεάκια, μην το κάνετε.
0: Γιατί ρε παιδί μου, εγώ μπορούσα, άμα ήμουν ακροάτρια και έτσι μου άρεσε ο Τόλι, μπορώ να του στείλω ένα βιντεάκι. Χρόνια πολλά, Τόλι.
2: Αυτό ναι, εντάξει, αλλά το στείλει βιντεάκια.
0: Πού θα το στείλετε, Μπουρμπουλήθρες Radio Show, ή στη σελίδα μας στο Facebook ή στο Instagram ή στο προσωπικό προφίλ του Τόλι Αγγελακόπουλου.
1: Τόλι Αγγελακόπουλος.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάμε να καλοκαιριάσει.
1: Δηλαδή,
0: θέλω να μου πείτε αν παίρνετε φουσκωτά παιχνίδια στην παραλία.
2: Ναι, πάρα πολλά.
0: Παίρνεις μέλη.
2: Τα πάντα. Άστο.
0: Τι εννοείς.
1: Εγώ
2: θα σου πω.
1: Παίρνω μόνο την πετσέτα μου, τίποτα άλλο. Δεν παίρνω τίποτα άλλο.
0: Εγώ παίρνω μόνο το τομάρι μου.
2: Παιδιά,
0: ναι. Μπορεί να μην πάρω πετσέτα.
1: Βέβαια, μην λέω ψέματα, παίρνω τέσσερις τσάντες.
2: Εντάξει,
1: στην παραλία,
2: αφού έχεις τα ζουζούνια
0: τώρα
2: σου.
0: Τώρα που είσαι μπαμπάς, ναι.
2: Τώρα
0: ναι.
2: Δεν γίνεται.
1: Απλά αυτό που λέει και ο Στάθης.
2: Και για τα επόμενα σίγουρα 15 χρόνια θα τα παίρνεις,
1: ναι,
2: αυτά, να ξέρεις.
1: Ισχύει. Το μόνο που βάλαγα ήταν την πέτσα μου. Τίποτα
2: ναι,
1: άλλο.
2: Ναι,
1: δεν ήθελα να κουβαλάω
0: πέτσα,
1: τίποτα, πέτσα, τίποτα,
0: πέτσα,
1: άλλο, τίποτα άλλο.
2: Εντάξει, παιδιά, εγώ έχω φουσκωτό. Είχα βασικά, γιατί μου το έσκασε ο Χάρης, το σκυλί μου. Είχα τον κιουί. Ένα ακτινίδιο, μισή φέτα ακτινίδιο. Το φούσκο.
0: Και το είχες βαφτίσει κιόλας. Είχες βαφτίσει, ρε Μέλανη, το φουσκωτό.
2: Ναι.
1: Πώς τον είπες?
2: Κιουί.
0: Ο κιουί. Ο κιουί. Ήταν και αρσενικό.
2: Ο
1: κιουί.
2: Ναι, ναι, ναι. Και εντάξει, εννοείται ότι ξάπλωνα πάνω. Δύο άτομα χώρο.
0: Η αιμονή της Μέλανης να ξαπλώνει πάνω σε αρσενικά και να την κάνουν βόλτα στη θάλασσα. Με τον κιουί.
2: Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι και ο Χάρης, επειδή ο Χάρης είναι τέρμα σκυλί του νερού.
0: Παίρνεις και το σκύλο στη θάλασσα.
2: Παιδί μου, τρελαίνεται για θάλασσα. Μπαίνει μέσα, μας ξεχνάει εμάς και απλά κολυμπάει από τη μία κτή στην άλλη. Πέρα δόθε πάει.
1: Σοβαρά μιλάς.
2: Ναι, μόνος του, δεν βγαίνει από τη θάλασσα. Και άμα του βάλεις και το φουσκωτό, όταν κουραστεί, ανεβαίνει λίγο πάνω φουσκωτό, κάθεται.
0: Του αφήνεις και μια μπύρα επάνω, ένα αντιλιακό. Και φεύγει ο σκύλος και γυρίζει καμιά εβδομάδα μετά. Αλήθεια τώρα.
2: Ναι.
1: Χάρης Θόρπ.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και μια και μιλάμε για φουσκωτάκια και όλα αυτά που παίρνουμε στην παραλία. Παιδιά,
1: κάτσε
0: και
1: εσύ παίρνει τα φουσκωτάκια και το σκύλο που παίρνει τα φουσκωτάκια και φεύγει.
0: Ναι, ναι. Ανεβαίνει ο σκύλο πάνω στο φουσκωτό. Μια
1: δεν σκέφτεται να του μάθει του σκύλου σου το θαλάσσια σπορ.
0: Εντάξει, νομίζω ότι θα το άρεσε. Ιδέα
2: στον Χάρη να κάνει κάιτ.
1: Δεν έχεις δει κάτι τύπους που κάνουν σερφ και τέτοιοι και έχουν και το σκύλο τους μπροστά.
0: Δεν έχουμε φτάσει ακόμα μέχρι εκεί, θα μπορούσαμε όμως.
2: Το έχω δει με μεγαλικό bulldog.
1: Ναι, μεγαλικά bulldog και όταν βλέπω. Ή που κάνουν skate.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ακούστε τι πρέπει οπωσδήποτε να πάρετε πέρα από το τομάρι σας. Λοιπόν, έχετε δει αυτά τα φουσκωτά, πώς λέγονται, μωρέ, τα μαξιλαράκια τα μικρά.
2: Ναι.
0: Που είναι και πάμφθινα, τα βρίσκεις παντού.
2: Ναι.
0: Που τα χρησιμοποιείς, παιδί μου, έτσι, και άμα ξαπλώσεις την παραλία, τα βάζεις στο κεφάλι σου, ας πούμε. Αλλά αυτά είναι τέλεια. Άμα θες να κάτσεις πολλές ώρες μέσα στη θάλασσα και βαριέσαι να κολυμπήσεις για να μην λαχανιάσεις, παίρνεις το μικρό αυτό το μαξιλαράκι, το βάζεις στην κοιλίτσα και κολυμπάς. Βασικά τίποτα. Απλά επιπλέεις με το μαξιλάρι στην κοιλιά και είναι φανταστικό.
2: Γυρνάω ανάποδα στη θάλασσα, ανοίγω χέρια
1: λοιπόν,
2: και πάλι επιπλέω.
1: Εγώ θα σας πω τι ακριβώς μπορείς να κάνεις που θα με πιάσουν όλοι οι αρσενικοί φίλοι μας εκεί έξω.
0: Ωραία, πάμε σε διαλυματάκι να μας το πεις
1: είναι
0: μετά.
1: Είναι το καλύτερο tip. Ναι. Ετοιμάσου και εσύ, Μέλλα, να μαθαίνεις.
0: Ετοιμάζομαι.

0: εαυτό μου.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

θα μείνω να κοιτώ σαν να μου ένα παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Το μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, που έχουμε εμείς οι άντρες είναι ότι θέλουμε να είμαστε με ένα φουσκωτό μες στη θάλασσα, με την πύρα μας, αραχτή, να βλέπουμε τη στεριά. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Απλά το θέμα είναι ότι όταν αράξεις με την πύρα, δεν κάνεις και πολλές κινήσεις και άμα σε πάρει το ρεύμα προς τα μέσα, μετά ποιος κολυμπάει να βγει έξω.
2: Ναι, είναι αυτό.
0: Οπότε, εδώ σας έχω. Δένεις το φουσκωτό στη στεριά.
2: Ναι.
0: Με ένα σκηνί.
2: Ναι.
0: Ή με μία πέτρα εκεί πέρα, σαν άγκυρα.
2: Ωραία.
0: Δένεις το φουσκωτό. Συνήθως το δένω εγώ με μια μεγάλη πέτρα στη στεριά.
2: Ωραία.
0: Οπότε, κάθομαι πάνω του. Έχω και την πύρα μου, με πάει μέχρι εκεί που φτάνει το σκηνί, αράζω, σωστά, πίνω την πύρα μου και μετά απλά τραβάω το σκηνί και βγαίνω έξω.
3: Ούτε καν,
0: δεν βρέχομαι. Απλά είναι αυτό που καίγεσαι από πάνω με τον ήλιο, αλλά έχεις δροσιά στα πόδια επειδή είναι μέσα στο νερό.
2: Πόπορε φίλε, να σου πω κάτι, όμως εσύ μπορεί να
1: καίγεσαι. Καίγεσαι πάρα πολύ.
0: Καλά, εγώ δεν καίγομαι γενικά.
1: Απλά ναι, επειδή είσαι καμένος γενικά.
0: Άμα δεις και καίγεσαι, Μέλανη, έτσι όπως είσαι, με το αριστερό σου χέρι κρατάς την πύρα, με το δεξί σου κάνεις ένα πλίτς πλίτς πάνω σου, πετάς λίγο νεράκι, δροσίστηκες.
1: Ναι, παίρνεις και βάσεις.
0: Τι βάσεις?
1: Μπύρας.
0: Όχι, καλή, την έχω πιει μέχρι να την βάλω στη βάση. Την κρατάω, την πίνω, βγαίνω έξω με το σκηνί.
2: Την είμαι στη θάλασσα για να
0: βγαίνω έξω με το σκηνί, κάνω ένα εφοδιασμό μπύρας, το αφήνω, με ξαναπάει μέσα.
1: Εγώ παίρνω αυτά τα φουσκωτά, τα πιο μικρά. Που έχουν θήκη, ρε παιδί μου, να βάζεις τον καφέ σου και αυτά και επιπλέει και αυτό.
0: Αυτό θέλει πολύ ώρα μόνο να το φουσκώσεις.
1: Τι λες, παιδί μου, είναι πολύ.
0: Εγώ τόσο
1: μικρό.
0: Μιλάω για φουσκωτά που έχεις βρει κάποιος στην παραλία και του λες συγγνώμη, μπορώ να τον πάρω λίγο.
2: Πάρω λίγο.

0: εκπομπή Μπουρμπουλίθες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και σας έχω και άλλο tip.
1: Για πες. Άλλο.
0: Έχω πάει σε μαγαζί με τις ξαπλώστρες, τις τέλειες αυτές τις, όχι τις Πανακρίβου που είναι τώρα αυτές που βρώμανε πλούτο, που είναι ξύλινες με μαξιλάρια πάνω, που αράζεις και έχεις πάει στα IKEA και δοκιμάζεις κρεβάτι.
2: Σωστά.
1: Ναι.
0: Αυτές τις άλλες, τις μούφικες.
1: Ναι.
0: Και την παίρνω, παιδιά, και τη βάζω μέσα στη θάλασσα, ίσα ίσα να με ψιλοβρέχει η θάλασσα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, τι τραβάω.
1: Δεν σε παίρνει το κύμα.
0: Έλα βρε, ίσα ίσα σου λέω να βρέχομαι. Έξω είμαι.
2: Εντάξει, ναι, έξω. Δεν είναι.
0: Άντε,
2: ναι.
0: Κανένα κυματάκι να σηκωθεί λιγάκι και να μου πλατσουρίσει λίγο την πλάτη.
1: Ναι.
0: Και πάμε και ράζουμε εκεί που σκάει το κύμα.
1: Πω, πω.
0: Πόσο καφριλαίος μπορεί να είμαι.
2: Ο Στάθης είναι ότι πρέπει για τους. Για αυτούς που δεν έχουν ούτε οικογένεια, ούτε το ένα το άλλο. Θέλουν απλά.
1: Τίποτα, ζωάρα
2: να πάνε
1: κάνει.
2: Και να κάνουν ζωάρα στην παραλία.
0: Παιδιά, ναι. Κάνω ζωάρα στην παραλία.
2: Ούτε να ταλαιπωρηθούν, ούτε
1: τίποτα.
0: Δεν μπορώ να ταλαιπωρηθώ. Άμα ήταν να ταλαιπωρηθώ, δεν θα πάω για μπάνιο. Όπως κάνει η Μέλανη.
2: Εντάξει, ναι.
1: Εγώ δεν ταλαιπωρούμε. Εμένα με γεμίζει αυτό.
2: Η Μέλανη το ευχαριστιέται.
0: Παιδάκι μου, θα κάνεις ορειβασία για να πας για μπάνιο και μετά θα κάνεις κατάβαση.
2: Εγώ ποτέ. Η Μέλανη.
1: Τώρα που πήγαμε στην Κέρκυρα.
0: Αν ο δρόμος δεν βγαίνει στην παραλία, καταργείται η παραλία.
1: Σκέψω ότι είχαμε χαθεί σε ένα βουνό. Πήγαμε σε μια παραλία, βγήκαμε πώς και πώς βγήκαμε, δεν ξέρω και τι βρήκαμε, ένα κολπάκι. Και μετά ανεβήκαμε πάλι πάνω και ήμασταν μέσα στο βουνό, μέσα στο δάσος. Και είχε ένα μονοπάτι και είπαμε να το πάρουμε για να πάμε στην επόμενη παραλία.
0: Όλα αυτά ήσασταν ξυπόλοιτοι με τα μαγιό βρεγμένοι κρατώντας τις μάσκες.
1: Ναι, όχι ξυπόλοιτοι με τα παντοφλίνια μας.
0: Τι είχατε πάρει και τα παντοφλίνια σας μαζί την ώρα που

0: δείξατε.
1: Όχι, βρε παιδί μου. Τι εννοείς, τι εννοείς.
0: Κάτσε, εγώ κατάλαβα ότι βουτήξατε σε μια παραλία.
1: Ναι.
0: Σε ένα κολπίσκο.
1: Ναι.
0: Κολυμπήσατε, βγήκατε σε άλλο κολπίσκο.
1: Όχι. Λοιπόν, πάμε σε ένα χορευτικό.
2: Μουσικό χορευτικό.
0: Χόρεψε μας, Μέλανη.
1: Και επανερχόμαστε λίγο να σου εξηγήσω την κατάσταση.
0: Να στα βάλω σε μια σειρά.
1: Ναι.
0: Γιατί με έκαψε λίγο. Μου το

0: Επιστρέψαμε από Μπέι Μπουρμπουλήθρες και πάμε λίγο να βάλουμε στη σειρά λίγο τα πράγματα, γιατί ο Στάθης, ο φίλος μας, έχει μπερδευτεί.
1: Λοιπόν, ναι, γιατί είναι πράγματα τα οποία δεν κάνει ο Στάθης, οπότε καλό.
2: Ναι, φαίνονται αφύσικα. Ναι,
0: ναι. Άκου τώρα να δεις τι κάνουμε.
2: Και διαβάζω μυθιστόρημα.
0: άκου τώρα να δεις τι κάνουμε. Πάμε σε ένα βουνό. Ωραία. Και παίρνουμε ένα μονοπατάκι που ξέρουμε ότι βγάζει ένα ωραίο κολπίσκο, έτσι μικρούλικο, που ήμασταν μόνοι μας. Οπότε κατεβαίνουμε κάτω. Έχουμε τα πράγματα σε μια τσάντα. Δύο βασικά.
2: Κουβαλάτε και τις τσάντες.
0: Ναι, τι κάνουμε. Πού τις έχουμε.
2: Παναγία μου.
0: Λοιπόν, κατεβαίνουμε κάτω, βουτάμε. Κάνουμε την πρώτη βουτιά. Τσακ, μπαμ, στεγνώνουμε. Φοράμε τα παντοφλίνια μας. Δεν τα κρατάμε στο χέρι. Τα φοράμε. Βάζουμε τα πράγματα στην τσάντα και ξαναπάμε πάνω. Και είμαστε τώρα.
2: Και ξαναπάμε πάνω.
0: Στο βουνό. Είμαστε τώρα στο βουνό. Κατεβαίνουμε στη δεύτερη παραλία. Τέλεια και η δεύτερη παραλία. Από τη δεύτερη παραλία κολυμπάμε. Έχουμε αφήσει τα πράγματα. Κολυμπάμε έτσι λίγο.
2: Δεν περιμένετε λίγο να στεγνώσετε. Δεν καταλαβαίνω.
0: Στεγνώνουμε, ρε παιδί μου, έτσι λίγο.
2: Τι λίγο, συγγνώμη. Τι παντόφλες φοράτε.
0: Τι εννοεί.
2: Έχω πολλές απορίες εγώ.
1: Δίχαλη.
2: Φοράτε φλούπι δίχαλη.
0: Δίχαλη.
1: Και πώς μπορείς και ανεβαίνει το
2: βουνό. Οπότε μόλις αρχίσει και βρέχεσαι μετά που γλιστράει.
0: Δεν είναι θέμα.
2: Όταν βραχείς μετά.
0: Ρε παιδί μου, στεγνώνουν τα πόδια τσακ μπαμ τώρα.
2: Ωραία, δεν στεγνώνει το μαγιό όμως. Εμάς τους άντρες αρχίζει και στάζει το μαγιό, φτάνει στην πατούσα και μετά η δίχαλη παντόφλα δεν ανταποκρίνεται στην πρόσφυση της πατούσας.
0: Δεν έχουμε τέτοια θέματα.
2: Πρέπει να χατζώσεις μπροστά δάχτυλο για να πάρεις ανηφόρα μετά.
0: Πάμε στο δεύτερο κολπίσκο και κολυμπάμε έτσι λίγο πιο μέσα για να δούμε τι παραλίες έχει παρακάτω.
1: Δηλαδή, πάμε 2 χιλιόμετρα στην καρδιά να δούμε. Να πάμε λες εκεί πάνω.
0: Αυτό κάνουμε.
2: Τι κάνετε, δουλεύετε στη χαρτογράφηση Κέρκυρας.
1: Οκεανογραφία.
0: Βλέπουμε μια φανταστική έτσι αμμώδηση παραλία λίγο πιο κάτω. Ξαναπάμε, παίρνουμε τα πράγματα και λέμε θα πάμε στο βουνό και θα πάρουμε το μονοπατάκι όλο δεξιά για να βγούμε σε αυτή την παραλία. Πάμε πάνω, αρχίζουμε να
2: βγαίνουμε. Και βγαίνει πήλιο.
1: Βγαίνει στην Κίνα που είμαι στη ζήτηση.
2: Και βλέπω ένα μωρό και αρχίζω και το βρίζω. Λέω έτσι έμαθα.
0: Λοιπόν, αυτό το μονοπατάκι εκεί μέσα στο δάσος, μέσα στο βουνό, προχωράμε. Εμείς σας τα πω λίγο, περπατάγαμε 40 λεπτά.
2: Και θάλασσα δεν βρήκαμε.
0: Και φτάσαμε σε αδιέξοδο, παιδιά. Δεν έφτανε στη θάλασσα. Βασικά έβλεπε στη θάλασσα κάτω, αλλά είχε ένα τεράστιο τείχος που μόνο με σκηνή θα μπορούσε να το κατέβεις.
1: Θα πάμε σε ένα break. Απλά θα πω ότι με Έλανη θα ανακαλύψουν φίλοι που βρίσκεται η Ατλαντίδα.
2: Λες να την βρουν, ναι. Σίγουρα.

0: εκπομπή Μπουρμπουλίθες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Τόλι Αγγελακόπουλε.
1: Παρακαλώ, Στάθη Μπογδανέ.
0: Πάμε στη φάση πριν τη γυναίκα σου.
1: Ναι.
0: Βγαίνεις σε ένα μπαρ.
1: Ναι.
0: Γνωρίζεις τη Μέλανη.
1: Ναι.
0: Λες, ωραία κοπέλα.
1: Ναι.
0: Λες, ας πάμε μαζί διακοπές.
1: Μπράβο.
0: Και,
1: όχι.
0: Και σπάει ο διάλογος στον πόδι και σου λέει ναι. Ξεκινάτε την προετοιμασία των διακοπών.
1: Ναι.
0: Δεν τη χωρίζεις.
2: Όχι.
0: Δηλαδή την ψηλιάζεσαι από την προετοιμασία, ψηλιάζεσαι τι θα ακολουθήσει.
1: Θα περίμενε. Ενδεχομένως να μην τη χωρίσω πριν τις διακοπές, ενδεχομένως να τη χωρίσω στις διακοπές.
0: Στις διακοπές.
1: Όταν θα έχει στάξει ο υδρότας από το μέτωπο με τις παρανοιχίδες.
0: Φαντάζομαι σε ένα πίσω υδρωμένο να βρίζεις τη Μέλανη. Εσύ από πίσω με βηματοδότη και η Μέλανη μπροστά να τρέχει και να χοροπηδάει σαν τη στρουμφίτα. Πάμε και σε αυτό το βουνό, πάμε και σε αυτό το βουνό.
1: Εγώ πίσω με την μπουκάλα οξυγόνου και
0: νοέ. Την μπουκάλα που είχες για τη θάλασσα, την έχεις πάρει για να ανέβεις στο βουνό.
1: Μπορείτε να πάρει το φίλο μου. Γιατί εγώ δεν μπορώ να σταματήσω τώρα τη διαδρομή.
0: Με ελικόπτερο.
2: Υπερβάλλεται τώρα.
1: Και κάπου εκεί τελειώνει μια τόσο σύντομη σχέση.
0: Καλά πήγε αυτό.
1: Καλά πήγε.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και πάλι κοντά σας. Και άμα θέλετε να μας πείτε κι εσείς και να μας στείλετε μηνύματά σας για το τι τύποι είστε στις διακοπές.
1: Είστε της πέτσας.
0: Είστε της ορειβασίας.
2: Της ταλέπας.
1: Της ταλέπας.
0: Στείλτε μας τα μηνύματά σας και την αγάπη σας εννοείται στις Μπουρμπουλίθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook.
2: Με αυτά που ακούνε, Μέλανη, αν δεν μας έχουν σβήσει ακόμα. Γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα, πιο πολύ θα μπουν. Α, τους ακολουθούσα κιόλας. Κάτσε να τους σβήσω.
0: Καλά, υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι που είναι explorers εκεί έξω και θα δείτε.
2: Δεν υπάρχουν, Μέλανη. Να πούμε ότι αυτό πάει αντιστρόφως ανάλογο με το πόσο ωραίος είσαι. Δηλαδή, άμα πω εγώ ότι είμαι explorer, δεν θα έρθει κανένας. Αν πει Μέλανη την explorer, ξαφνικά όλοι γίνανε υλικόπουλα.
0: Καλά, πάμε σε ένα μισκοχορευτικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Μ' αυτά και με αυτά.
1: Μ' αυτά και με εκείνα.
0: Μ' αυτά και με τ' άλλα.
1: Με εκείνα και με τούτα.
0: Άλλη μια υπέροχη εκπομπή από τις Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος της. Ήτανε 2 ώρες κοντά σας ο υπέροχος, μοναδικός, καταπληκτικός Τόλης Αγγελακόπουλος.
2: Φυσικά στην παρέα μας όπως κάθε μέρα είναι η μία και μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή την παρέα, γιατί τώρα εμείς μπορούμε να λέμε ότι αυτά. Όλα αυτά που λέμε, αλλά εντάξει, τον αγαπάμε τώρα το
2: Ρωτοστά. Εντάξει, ναι.
1: Δίνει και αυτός μια Μιλένοβα, άλλη πτυχία εδώ πέρα στην παρέα μας.
0: Άσε το γλύψιμο, άσε το γλύψιμο. Δεν κοροϊδεύω ποτέ για τη σούπερ στην τζατζίκια που τρως το Ουγγαρτσί.
1: Καλά, αφού δεν με κοροϊδεύεις και σε και τίποτα άλλο.
0: Ναι, αλλά για μέχρι τώρα δεν μου έχεις κλείσει ούτε ένα πάνω από τη γιαγιά σου. Που είναι φαν.
1: Μου έχεις πει. Μου έχεις πει ότι θες να έρθεις.
0: Γιατί να πρέπει πω, να σου πω, δηλαδή έρθεις, πρέπει να έρθω με το ζόρι.
1: Άμα έρθεις.
0: Εγώ θα πάω και θα πω τη γιαγιά σου.
1: Θα δεσμευτείς από τώρα ότι θα φας τώρα από τα χεράκια της γιαγιάς μου.
0: Καλά, έχεις τρελαθεί. Δηλαδή να έρθω και να μην φύγω. Θέλω να μου καθίσετε εκεί για πάντα.
1: Ωραία, αυτές ήταν οι Μπουρμπουλήθρες.
0: Και μέχρι την επόμενη φορά ένα πράγμα μένει να πούμε.
1: Τι.
0: Bye.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο τελείωμα.

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.
1: Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, 5η 16 Ιουλίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές όπως κάθε μέρα με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης του Διεθνούς Οργανισμού Κασίμ Ντιάν θα ενημερώσει σήμερα στις 10 το βράδυ ώρα Κύπρου το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σε κλειστές διαβουλεύσεις. Η ενημέρωση του κ. Ντιάν θα περιστρέφεται γύρω από τις 2 τελευταίες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες για τις καλές του υπηρεσίες και την ΟΥΝΦΙΚΙ. Σύμφωνα με το ΚΙΠΕ, αναμένονται εξελίξεις στο Κυπριακό με την επίσκεψη στην Κύπρο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μαρία Άγγελα Ολκίν στα τέλη του μήνα, ενώ ενδέχεται και επίσκεψη του ίδιου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη Λευκωσία την ίδια περίοδο. Εντείνονται τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και τα ιρανικά αντίπεινα σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε χώρες του Αραβικού κόλπου με επίκεντρο τη σύγκρουση για τα στενά του Ορμούς. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ανακοίνωσε τη διεξαγωγή ακόμη 2 κυμάτων επιθέσεων αντίον του Ιράν. Σημείωσε ότι στοχοθετήθηκαν εκ νέου ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες, οι οποίες αποτελούν απειλή για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Την ίδια στιγμή ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμινα στην Τεχεράνη, με το ιρανικό καθεστώς να κάνει λόγο για εχθρικές απειλές. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν. Στον αντίποδα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κατά τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες δέχθηκε επίθεση από ιρανικά ντρόουν. Πλήγματα του Ιράν καταγράφηκαν επίσης σε Μπαχρέιν και Ιορδανία. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια στιγμή κατά την οποία οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν διαδοχικά κύματα επιθέσεων αντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Μιλώντας σε δημοσιογράφο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Τεχεράνη εξέφρασε τη βούλησή της για νέες επαφές. Σημείωσε ότι λίγη ώρα προηγουμένως λήφθηκε τηλεφώνημα από την ιρανική πλευρά ώστε να πραγματοποιηθεί συνάντηση. Αναφερόμενος στα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα κατά τα τελευταία 5-24 ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως αυτά δεν αρέσουν στο ιρανικό καθεστώς, το οποίο επιδιώκει πλέον την επίτευξη συμφωνίας. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, η οποία βρισκόταν στις ιρανικές φυλακές από το Δεκέμβριο του 2024. Πρόκειται για την Ντένα Καράρι, η οποία σύμφωνα με το δικηγόρο της είχε παγιδευτεί από τις ιρανικές αρχές με ψευδείς κατηγορίες για συνεργασία με εχθρικό κράτος και κατασκοπία. Η Καράρι είναι επικεφαλής οργάνωσης η οποία στηρίζει ανυπεράσπιστα παιδιά στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι η Αμερικανίδα υπήκοος έχει φύγει από το Ιράν και βρίσκεται σε ασφαλές μέρος. Μεγάλος αριθμός εκρήξεων σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Προηγήθηκαν σιρήνες συναγερμού, οι οποίες προειδοποιούσαν για νέες ρωσικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους. Τα πλήγματα καταγράφηκαν λίγες ώρες μετά την επίσημη επίσκεψη της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ο Δήμαρχος του Κιέβου έκανε λόγο για πλήγματα σε αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, το τελευταίο 24ωρο 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 50 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων. πλήρη ταύτιση ως προς τα ευρήματα της ελεκτικής υπηρεσίας για την ασφάλεια στα σχολεία, εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου. Υπογράμμισε ότι το Υπουργείο υιοθετεί πλήρως τις συστάσεις για εντατικοποίηση των ελέγχων και για απέτηση πιστοποίησης. Ανέφερε ότι για δεκαετίες τα σχολικά κτίρια είχαν αφαιθεί, προσθέτοντας ότι οι σχολικές εφορίες ουδέποτε προχώρησαν σε πιστοποιήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν γίνονται ελέγχοι. Τόνισε ότι τα ζητήματα των υποδομών αποτελούν προτεραιότητα, με το Υπουργείο να υλοποιεί τα τελευταία 3 χρόνια ένα ολοκληρωμένο κτηριολογικό πρόγραμμα για αναβάθμιση στα πρότυπα ασφάλειας. Παράλληλα, ο Υπουργός κλήθηκε να σχολιάσει στοιχεία της Eurostat που θέλουν τους νέους 16 με 24 ετών στην Κύπρο να βρίσκονται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες. Ο Υπουργός παραδέχθηκε ότι η έκθεση αντικατοπτρίζει το πρόβλημα, σημειώνοντας ωστόσο ότι η κατάσταση στο παρελθόν ήταν πολύ χειρότερη. Επεσήμανε πως χρειάζεται χρόνος, καλλιέργεια και συνεχής έλεγχος στη βάση του σχεδιασμού που υπάρχει για ένταξη των ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση. Αναφορικά με την άρνηση της ΠΟΕΔ να παραστεί στην αυριανή συνάντηση σχετικά με το νέο σύστημα διορισμών, η Υπουργός διαρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να αρνούνται τον διάλογο, χαρακτηρίζοντας τέτοιες προσεγγίσεις αναχρονιστικές. Τόνισε πως ο διάλογος είναι ο μόνος τρόπος για συνενετικές λύσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι εντός της ημέρας το Υπουργείο θα απαντήσει στην επιστολή την οποία έλαβε από την ΠΟΕΔ. Σημείωσε ακόμη ότι όπως είχε ήδη εξαγγείλει, στο τέλος Ιουλίου το Υπουργείο Παιδείας θα παρουσιάσει το περίγραμμα των θέσεών του σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Τις αδυναμίες τις οποίες διαπιστώνει η ελεκτική υπηρεσία στα θέματα πυροπροστασίας και ηλεκτρολογικής ασφάλειας στα σχολεία, σχολίασαν και εκπρόσωποι συνδέσμων γονέων της μέσης αλλά και της δημοτικής εκπαίδευσης. Πρόεδρος των Οργανωμένων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, τόνισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να δώσουν λύσεις στα συγκεκριμένα θέματα και είναι οι σχολικές εφορίες. Υπογράμμισε την ίδια στιγμή ότι την εποπτεία των σχολικών εφοριών έχει το Υπουργείο Παιδείας και ως εκ τούτου επιβάλλεται να είναι πολύ πιο αυστηρό σε θέματα ελέγχου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Οργανωμένων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Γιάννος Ιωάννου, ανέφερε πως υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι. Σημείωσε ότι επιβάλλεται να υπάρχουν σχέδια για την πυροπροστασία, τους σεισμούς και τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Είπε επίσης ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να εργαστούν από κοινού ώστε τα σχολεία να λάβουν τα αναγκαία πιστοποιητικά και να υπάρχει ουσιαστική ασφάλεια για μαθητές, καθηγητές και υποστηρικτικό προσωπικό.

Η καταμέτρηση. Η διαφοροποίηση αυτή επηρέασε την κατανομή των εδρών σε 4 εκλογικές περιφέρειες και είχε ως αποτέλεσμα να μην εκλεγεί η υποψήφια του Δυσσύ στη Λευκοσία. Με τα αρχικά αποτελέσματα, η σύνθεση της Βουλής θα ήταν σημαντικά διαφορετική, καθότι θα άλλαζαν οι εκλεγέντες σε Λευκοσία, Λεμεσό, Κερίνια και Πάφο και μεταξύ άλλων θα εκλεγόταν η Αναστασία Ανθούση. Η κυρία Ανθούση υποστηρίζει ότι η διόρθωση των 5 ψήφων έγινε χωρίς την παρουσία κομματικών αντιπροσώπων και αφού τα αποτελέσματα είχαν ήδη υπογραφεί και δημοσιοποιηθεί. Ζητά επανακαταμέτρηση της συγκεκριμένης κάλπης και ακύρωση της εκλογής των επηρεαζόμενων βουλευτών.

0: Τραγωδία στη Χαλκιδική. Τρία από τα τέσσερα μέλη μιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα. Η μητέρα και βρέφος σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ ο πατέρας κατέληξε στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν σοβαρά τραυματισμένος. Το θανατηφόρο σημειώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα χθες, όταν όχημα με πινακίδες Μολδαβίας, στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Με τραύματα νοσηλεύεται ανήλικο το παιδί της οικογένειας. Για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων μελών της οικογένειας από τα συντρίμμια χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα φιλμάκι που εμφανίζει το Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο να διαφημίζει φαρμακευτικό προϊόν, προειδοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού. Σε ανακοίνωσή της, η Μητρόπολη Λεμεσού αναφέρει ότι στο διαδίκτυο κυκλοφορεί φιλμάκι που παρουσιάζει το Μητροπολίτη Λεμεσού να διαφημίζει κάποιο φαρμακευτικό προϊόν. Το συγκεκριμένο φιλμάκι αναφέρει είναι ψευδές και αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που προωθείται κακόβουλα.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί η εκδίκαση της υπόθεσης του Φέδωνα Φέδωνο σύμφωνα με σημερινή απόφαση του Κακουργιοδικείου Πάφου. Η απόφαση λήφθηκε μετά από αίτημα της εκπροσώπου της κατηγορούσας αρχής Ειρήνης Σάβα, η οποία επικαλέστηκε την ανάγκη προστασίας της παραπονούμενης καθώς και τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Το Κακουργιοδικείο στην απόφασή του σημειώνει ότι η παραπονούμενη είναι μάρτυρας που χρήζει βοήθειας και προστασίας. Τόνισε παράλληλα ότι παρά το έντονο δημόσιο ενδιαφέρον για τη δίκη, προέχει η προστασία της ιδιωτικής ζωής της παραπονούμενης και η απονομή της δικαιοσύνης που θα προστατευθεί μέσα από την ανεπηρέαστη κατάθεση του θύματος. Η δίκη έχει οριστεί να αρχίσει στις 27 Ιουλίου μετά τη μη παραδοχή του κατηγορούμενου στις 5 κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Συγκεκριμένα, ο Φέδωνας Φέδωνος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες βιασμού, 2 κατηγορίες άσεμνης επίθεσης, πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να προκαλέσει νάρκωση και να εξουδετερώσει τη δύναμη ή την ικανότητα αντίδρασης ή αντίστασης του θύματος. Εκατό μία καταγγελίες οδηγών για τροχαίες παραβάσεις έγιναν χθες το απόγευμα από την αστυνομία Πάφου σε διάστημα 5 ώρων από τις 4 το απόγευμα έως και τις 9 το βράδυ σε στοχευμένη εκστρατεία της τροχαίας Πάφου εντός της πόλεως και προαστίων για πρόληψη των οδικών συγκρούσεων και πάταξη των τροχαίων παρανομιών. Σύμφωνα με τον βοηθό αστυνομικό διευθυντή Πάφου Μιχάλη Νικολάου, στα πλαίσια της εκστρατείας κατακρατήθηκαν και 4 οχήματα. Για τις 30 Ιουλίου ορίστηκε η συνάντηση του Υπουργού Μεταφορών με τους εκπροσώπους φορέων της επαρχίας

σχετικά με τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Πόλης Χρυσοκούς. Η συνάντηση είχε οριστεί αρχικά για τις 14 Ιουλίου, όμως λόγω υποχρεώσεων των βουλευτών αναβλήθηκε. Σε δηλώσεις στο Ραδιοκόσμος, ο βουλευτής του Δυσσή Χαράλαμπος Πάζαρος χαρακτήρισε απαραίτητη αυτή τη συνάντηση, προκειμένου, όπως είπε, να γίνει ενημέρωση για τις διαδικασίες που ακολουθούνται σχετικά με την εξέταση των προσφορών που υποβλήθηκαν. Παράλληλα, είπε, θα δοθούν εξηγήσεις και για την καθυστέρηση που παρατηρείται σχετικά με την αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου. Θα παραταθεί μέχρι τέλος Ιουλίου η καταγραφή των ζημιών για τον Περονόσπορο στα Μπέλια. Το Υπουργείο Γεωργίας αποφάσισε να μην γίνει τώρα η καταγραφή όπως είχε προγραμματιστεί, διότι η ασθένεια βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να πλήξει σε μεγαλύτερο βαθμό και έκταση την αμπελοκαλλιέργεια. Η διαβεβαίωση που δόθηκε προς αμπελουργούς είναι πως βάσει της καταγραφής θα καταβληθούν αποζημιώσεις. Η εκτεταμένη χρήση προκατασκευασμένων αιθουσών στα δημόσια σχολεία έχει πάψει να αποτελεί προσωρινό μέτρο και σε πολλές περιπτώσεις έχει μετατραπεί σε μόνιμη λύση για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού, διαπιστώνει η ελεκτική υπηρεσία σε ειδική εκθεσή της, στην οποία εντοπίζονται σοβαρές αδυναμίες στο σχεδιασμό, την εποπτεία και τη διαχείριση των σχολικών υποδομών. Σχολιάζοντας το Ραδιοκόσμο στα ευρήματα, η εκπρόσωπος ελεκτικής υπηρεσίας Γιώτα Μιχαήλ ανέφερε ότι ο αριθμός των 440 λιόμενων αιθουσών είναι βάση εκτίμησης, όπως είπε, διότι το Υπουργείο Παιδείας δεν διαθέτει επικαιροποιημένα στοιχεία. Κυρία Μιχαήλ τόνισε ότι η εικόνα που καταγράφεται στην έκθεση συνδέεται άμεσα με την απουσία ολοκληρωμένου μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για τις σχολικές υποδομές, καθυστερήσεις, την ανέγερση και επέκταση σχολικών μονάδων, καθώς και τις αυξημένες πιέσεις που προκαλούν δημογραφικές και κοινωνικές εξελίξεις. Η ελεκτική υπηρεσία εκτιμά ότι σήμερα λειτουργούν περίπου 440 προκατασκευασμένες αίθουσες στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση, ενώ στη μέση εκπαίδευση καταγράφονται άλλες 69 αίθουσες, 48 στη μέση γενική και 21 στη μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.

Η ΕΔΕΚ, παρά την παρέτηση του Νίκου Αναστασίου, θα προχωρήσει συντεταγμένα στο καταστατικό και εκλογικό συνέδριο, όπως αποφάσισε το έκτακτο συνέδριο, τονίζει ο αντιπρόεδρος του κόμματος Ανδρέας Σίκης. Στις επόμενες μέρες, είπε, θα συνέλθουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος για να αξιολογήσουν την κατάσταση και να εξετάσουν προτάσεις που υποβάλλονται σχετικά με την επίσπευση των διαδικασιών για το καταστατικό και εκλογικό συνέδριο. Σχολιάζοντας επικρίσεις ότι παρακάμπτονται οι αποφάσεις του έκτακτου συνεδρίου για το ρόλο της ομάδας εργασίας που ανέλαβε να προετοιμάσει τα δύο συνέδρια, ο κ. Σίκης ανέφερε ότι η απόφαση του συνεδρίου ήταν ότι η ομάδα σε συνεργασία με το πολιτικό γραφείο θα προωθούσε τις σχετικές διαδικασίες. Άλλη μια υπόθεση διαδικτυακής απάτης και κλοπής μεγάλου χρηματικού ποσού διερευνάει η αστυνομία μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕΠ Άφου. Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε 48χρονη τον περασμένο Απρίλιο, εντόπισε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα για επενδύσεις, την οποία και προέβησε εγγραφή. Μετά την εγγραφή επικοινώνησε μαζί της άγνωστος άνδρας, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είναι εκπρόσωπος της εταιρείας στην οποία ανήκει η ιστοσελίδα, και την έπεισε να του παραχωρήσει διαδικτυακή εξ αποστάσεως πρόσβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της, ώστε να την βοηθήσει να επενδύσει τα χρήματά της. Ακολουθώντας οδηγίες του αγνώστου, στο διάστημα μεταξύ Απριλίου Ιουνίου, η 48χρονη μετέφερε το συνολικό ποσό των 26.429 ευρώ σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού, τους οποίους ο ύποπτος της υποδείκνυε. Αργότερα, η 48χρονη υποψιάστηκε ότι είχε εξαπατηθεί όταν της ζητήθηκε να πληρώσει ποσόν 5.000 ευρώ για ασφάλεια της επένδυσής της, καθώς και όταν η ίδια ζήτησε να της επιστραφεί ποσό 1.000 ευρώ από τα χρήματά της, και ο ύποπτος ισχυρίστηκε πως αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να χάσει όλα τα χρήματα της επένδυσής της και την προέτρεψε να μεταφέρει περισσότερα χρήματα δήθεν για επένδυση. Εκατοντάδες συσκευασίες νικοτίνης διαφόρων εμπορικών σημάτων χωρίς σχετικές άδειες εντοπίστηκαν σε περίπτερο στην Κάτω Πάφο μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΙΚΑΝ Πάφου χθες με τη συνδρομή του αστυνομικού σταθμού Πάφου, των φαρμακευτικών υπηρεσιών, του τμήματος Τελωνίων και της μονάδας καταπολέμησης αδικημάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας και παράνομων στοιχημάτων. Σε ανακοίνωση του τμήματος Τελωνίων αναφέρεται ότι κατά τον έλεγχο του υποστατικού εντοπίστηκαν 377 συσκευασίες σακουλιών νικοτίνης διαφόρων εμπορικών σημάτων, για τις οποίες δεν είχε εξασφαλιστεί οποιαδήποτε άδεια εισαγωγής ή και διάθεσης προς πώληση στην κυπριακή αγορά. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι ο ιδιοκτήτης δεν κατήχε την απαιτούμενη άδεια εμπορίας ή πώλησης νόμιμων βιομηχανικών καπνικών προϊόντων που διέθετε προς πώληση το υποστατικό του. Ο ιδιοκτήτης του υποστατικού συνελήφθη για αυτόφορα τελωνιακά αδικήματα, ενώ οι ποσότητες με τα σακουλάκια νικοτίνης κατασχέθηκαν. Μετά την ολοκλήρωση των ανακρίσεων έγινε αποδεκτή πρόταση για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού 3.100 ευρώ. Παράλληλα, συνένεσε γραπτός στην εγκατάλειψη των κατασχεθέντων προϊόντων, τα οποία θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής. Έκταση 8 δεκαρίων κατέκαυσε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε Καλαμιώνα, παρά την κοινότητα Χρυσοχούς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 5 στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από τον πυροσβεστικό σταθμό Πόλεως Χρυσοχούς, Υπαίθρου Στρουμπιού και Πέγιας, καθώς και 5 στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από το τμήμα Δασών, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και προωθητής Γεών. Παράλληλα, έγιναν προκαταρκτικές ρήψεις από 2 αεροσκάφη πυρόσβεσης, ενώ 2 ελικόπτερα πυρόσβεσης συνέχισαν με ρήψεις για ασφάλιση της πυρκαγιάς. Από την πυρκαγιά κινδύνευσαν παραπλήσιες κατοικίες καθώς και περιβόλη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, έχει εντοπιστεί το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς και αναμένεται σχετική διερεύνηση των αιτιών πρόκλησης σε συνεργασία με την αστυνομία. Ο Δήμος Ιεροκηπιάς ανακοινώνει τα αποτελέσματα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που προκήρυξε για την αναδημιουργία του πάρκου γλυπτικής Μιχάλης Παυλίδης στη Γεροσκήπου. Ο διαγωνισμός οργανώθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και προσέλκυσε το ενδιαφέρον της αρχιτεκτονικής κοινότητας, καθώς υποβλήθηκαν 22 συμμετοχές. Αυτές αξιολογήθηκαν από Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.
Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός είχε ως σκοπό να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή πρόταση ως προς τις αρχιτεκτονικές, χωροταξικές, τεχνολογικές, περιβαλλοντικές, ενεργειακές, οικονομικές και άλλες παραμέτρους και να αναθέσει στον βραβευθέντα με το πρώτο βραβείο αρχιτέκτονα την ολοκλήρωση της μελέτης και την υλοποίηση του έργου. Το πρώτο βραβείο με χρηματικό έπαθλο 25.000 ευρώ απονέμεται στους Χαράλαμπο Αριστοδήμου, Αγνή Δημητρίου, Ηλία Ηλία, Χριστίνα Ηλία, Κωνσταντίνο Κέλπη, Μάριο Κυριάκου, Παναγιώτη Τσαγκάρη και Χριστίνα Χάρπα. Σε γραπτή δήλωση, ο Δήμαρχος Ιεροκηπιάς Νίκος Παλιός εκφράζει ικανοποίηση για μια πολύμηνη προσπάθεια που έφτασε στο τέλος της. Τελικός στόχος του Δήμου, τονίζει, είναι η βέλτιστη αξιοποίηση και η ανάπλαση 24.000 τετραγωνικών μέτρων, καθώς σε αυτό περιλαμβάνεται και ο ανασχεδιασμός του υφιστάμενου χώρου. Σκοπός του Δήμου η μετατροπή του χώρου σε Μητροπολιτικό Πάρκο, να καταστεί ο μεγαλύτερος χώρος πρασίνου και αναψυχής στη Γεροσκήπο, αναβαθμίζοντας την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Μέσα από την υλοποίηση του έργου, προσθέτει, θα δημιουργηθούν προοπτικές διασύνδεσεις της κεντρικής πλατείας Γεροσκήπου με το παλιό μεταξουργείο διαμέσου του πάρκου Μιχάλης Παυλίδης, δημιουργώντας έναν ενιαίο εκτεταμένο και διάχυτο δημόσιο χώρο. Εξαιρετικής ποιότητας είναι το θαλάσσιο νερό στις βραβευμένες μεγαλάζια σημαία παραλίες της Γεροσκήπου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ιεροκηπίας, ΣΑΙΜΕΠΑ διενήργησε εργαστηριακές αναλύσεις του θαλάσσιου νερού στις βραβευμένες μεγαλάζια σημαία παραλίες της Γεροσκήπου και συγκεκριμένα στη Δημοτική Παραλία, στην παραλία της Δημοτικής Πλάσης του ΚΟΤ και στην παραλία Παχίαμος μπροστά από το ξενοδοχείο Λίδρα. Τα δείγματα του θαλάσσιου νερού που αναλύθηκαν κατά στα ύδατα εξαιρετικής ποιότητας, τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος.

0: Η Αργεντινή συμπληρώνει το ζευγάρι του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ύστερα από ένα συγκλονιστικό ημιτελικό επικράτησε της Αγγλίας με 2-1. Ο τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί την Κυριακή. Θα προηγηθεί το Σάββατο ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Γαλλία. Στην Πάφο θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Γιώργου Δημητρίου στην Κινήρα 30 και στην πόλη Χρυσοχούς της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου Γεωργίου στην Αρσινόης 9.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος. Προοδευτικά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις που στα ορεινά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ και σταδιακά μέχρι το απόγευμα στα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, 32 στα νότιο-δυτικά και τα δυτικά παράλια, 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει γενικά κυρίως έθριος, ενώ αργότερα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα νότια και τα ανατολικά παράλια. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νότιο-δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 20 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 35 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, 32 στα δυτικά παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σάββατο και Κυριακή ο καιρός στις πλήστες περιοχές θα παραμείνει κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα. Θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να συνεχίσει να κυμαίνεται σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Στο μεταξύ, το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία. Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ από τις 2 σήμερα το απόγευμα μέχρι και τις 4:30 το απόγευμα, αφού σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολογικής η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. 5η 16 Ιουλίου, πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: κλείστο.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
3: Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
4: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, ώρα να πάμε με τη θεματολογία της εκπομπής μας. Κάνουμε αρχή με πρώτο φιλοξενούμενό μας, τον βοηθό αστυνομικό διευθυντή, εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διευθύνσης ΠΑΦ, τον κύριο Μιχάλη Νικολάου, ο οποίος είναι ήδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικολάου.
5: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και τους ακουρατές σας.
4: Έχετε πολλά αυτό το διάστημα να αντιμετωπίσετε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την μεγάλη, έτσι αν μπορούμε να την ονομάσουμε, στοχευμένη εκστρατεία που είχατε χθες. Σε διάστημα 5 ώρων έγιναν 101 καταγγελίες στην ΠΑΦΟ. Τι σημαίνει αυτό?
5: Κοιτάξτε, κατά καιρούς διενεργούνται τέτοιου είδους εκστρατείες στοχευμένες, χρησιμοποιώντας και μέλη τα οποία απασχολούνται υπεροριακά. Και πάντοτε σκοπό έχουμε, είναι κάτι που επαναλαμβάνω και στην εκπομπή του Φίλτα, του συνάδελφου mm-hmm. του κ. Νάνου, ότι σκοπό έχουν οι ελέγχοι και καταγγελίες την πρόληψη των τροχαίων οδικών συγκρούσεων και τίποτα περισσότερο. Μέσα στα καθήκοντα της αστυνομίας, όσο πολύ καλά γνωρίζετε, είναι και αυτός ο τομέας, είναι καθήκον μας να διενεργούμε τέτοιους ελέγχους και να στέλνουμε αυτά τα μηνύματα ως προς τους πολίτες, ώστε να είναι πειθαρχημένοι και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όπως έχετε αναφέρει, ναι, όντως μέσα στις 5 ώρες σε διάφορα σημεία της πόλης, της ΠΑΦΟ και σε προάστια, διενεργήθηκαν συνολικά 275 ελέγχοι μηχανοκινήτων οχημάτων και προέκυψαν οι 101 καταγγελίες. 41 από αυτές, να αναφέρω ότι είναι υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Κατά δεύτερο λόγο, 11 οδήγηση οχήματος χωρίς η οδηγή να είναι προσδεδεμένη με τη ζώνη ασφαλείας, ενώ σε άλλες 6 περιπτώσεις που οδηγούσαν με μη ελεύθερα χέρια. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι αυτές οι καταγγελίες οι οποίες έχω αναφέρει, είναι και από τις βασικές και κύριες αιτίες πρόκλησης τροχαίων οδικών mm-hmm. συγκρούσεων. Δηλαδή η υπέρβαση ταχύτητας, η οδήγηση χρησιμοποιώντας το κινητό τηλέφωνο. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι μας, ότι πρώτα απ' όλα για τη δική μας ασφάλεια, αλλά και των προσώπων που μεταφέρουμε στο όχημά μας, που συνήθως είναι μέλη της οικογένειας μας, ότι οφείλουμε να είμαστε νομοταγείς, να τηρούμε τους νόμους τους περιστροχέας νόμους και κανονισμούς, πάνω απ' όλα για τη δική μας ασφάλεια, αλλά και την ασφάλεια των υπόλοιπων προσωπών που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο. Αυτός είναι ο στόχος μας, κυρία Άννα, και τίποτα περισσότερο. Δεν είναι σκοπός μας η επιβολή ποινών, σκοπός μας είναι η πρόληψη των τροχαίων οδικών συγκρούσεων.
4: Μάλιστα. 41, μας είπατε, οδηγοί καταγγέλθηκαν για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.
5: Μάλιστα.
4: Η υπέρβαση είναι μια από τις συχνές καταγγελίες που βλέπουμε και στις στοχευμένες εκστρατείες ανά τον Παγκύπριο, που καθημερινά δεκάδες είναι οι οδηγοί που δεν συμμορφώνονται με τα όρια ταχύτητας.
5: Και κατά κύριο λόγο και στις καταγγελίες του τριμέρου, δηλαδή Παρασκευής, Σαββάτου, Κυριακής, οι οποίες δηλώνονται και αναφέρονται τη Δευτέρα, οι περισσότερες καταγγελίες δυστυχώς αφορούν την υπέρβαση του οδείου ταχύτητα.
4: Μάλιστα. Μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό και σε αυτή την προσπάθεια είναι και οι κάμερες που αναμένεται ότι θα τοποθετηθούν σε διάφορες περιοχές, είτε στους αυτοκινητόδρομους είτε εντός των κατοικημένων περιοχών, και θα έχουν ως στόχο την ταχύτητα, κύριε?
5: Ναι, εντάξει, κατά καιρούς το κράτος λαμβάνει διάφορα μέτρα, είτε με την τοποθέτηση των καμερών, είτε με τις ανακοπές και ελέγχους που διενεργεί η αστυνομία, είτε με κάποια άλλα μέσα. Θεωρώ ότι πάνω απ' όλα είναι η δική μας συνείδηση. Αυτό θα αποτρέψει και θα ανατρέψει παντελώς αυτού του είδους την παρανομία. Κυρίως σε δρόμους οι οποίοι είναι εντός πόλεως, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί μπροστά μας ένας πεζός, ένας ποδηλάτης, ένα σκούτερ ή ένα ηλικιωμένο που υπάρχουν λυπή τα στοιχεία της πρόληψης. Οπότε αναμφίβολα θεωρώ ότι πάνω απ' όλα θα πρέπει να αποκτήσουμε εμείς η οδική συνείδηση, ώστε να αποτραβούν αυτά τα φαινόμενα. Σε διαφορετική περίπτωση η πείρα μου, η εμπειρία μου, και πιστεύω θα συμφωνείτε, ότι φαίνεται ότι αυτοί οι αριθμοί δεν έχουν και πολλή ανταπόκριση. Ίσως και αν έχουν, είναι σε περιορισμένους αριθμούς. Θα πρέπει ως το οδηγή ίσως θα ξεκινήσουμε και από τα σχολεία και από την οικογένεια και από άλλους φορείς, και όχι μόνο από την αστυνομία, να δοθούν τα μηνύματα από μικρής ηλικίας ότι θα πρέπει να τηρούμε όχι μόνο τον νόμο της τροχέας, αλλά και οτιδήποτε άλλο αφορά τη διάπραξη ποινικού αδικήματος. Είναι θέμα που ξεκινά, πρόβλημα που θα πρέπει να μελετηθεί και να χτυπηθεί στη ρίζα του, να το πω έτσι, από νεαρής ηλικίας, ίσως να μας δοθούν τα απαιτούμενα μηνύματα, ώστε να γίνουμε όλοι σαν άνθρωποι πιο νομοταγείς.
4: Βεβαίως, και είναι σημαντικό αυτό το να είμαστε όλοι νομοταγείς, γιατί πολλές φορές έχουμε βρεθεί στους δρόμους να πηγαίνουμε εμείς με μια ταχύτητα με βάση τα όρια εκεί που επιτρέπεται, το 50 με 50, και να ακούς την κόρνα ή και τις χειρονομίες από τον οδηγό πίσω. Βεβαίως, το έχουμε ζήσει πολλές φορές, δυστυχώς, κύριε Νικολάου. Καταγγελίες λοιπόν, με κυριότερο την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Δυστυχώς έχασε και την ζωή του ο νεαρός εκείνος που τραυματίστηκε το 18 εκεί στην Λεωφόρο Ευρώπης, ο Χαράλαμπος ο Λεαντζής, πριν από τόσα χρόνια. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι έχασε την ζωή του, ότι απεβίωσε παρά τις προσπάθειες και τη μάχη που έδινε μετά από αυτό το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Πάφο τότε το 18. Φαντάζομαι, νομίζω ότι εσείς δεν ήσασταν τότε στην αστυνομική διεύθυνση Πάφου.
5: Όχι, βρισκόμουν στην αστυνομική διεύθυνση Πάφου. Ήμουν στο τμήμα ανιχνεύσεως εγκλημάτων. Εν πάση περιπτώσει, πρόκειται για ακόμη έναν τραγικό γεγονός, το οποίο σίγουρα θα ήταν δυνατόν να αποφευχθεί. Δυστυχώς.
4: Ναι. Δυστυχώς.
5: Σίγουρα είναι η χειρότερη που θα μπορούσε να τύχει στον άνθρωπο.
4: Αλλάζει οτιδήποτε στην κατηγορία του?
5: Εντάξει, θα πρέπει να μελετηθεί ο φάκελος για να δούμε τα δεδομένα, να μην προτρέξουμε να πούμε κάποιες, να ανακοινώσουμε κάτι προτού μελετηθεί ο φάκελος και από εμάς, αλλά ίσως και από την, σίγουρα και από την νομική υπηρεσία, ώστε να διαπιστωθεί, να εξακριβωθεί κατά πόσο θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες, να αλλάξουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα και να τροποποιηθεί οτιδήποτε.
4: Μάλιστα, μια και κάνατε αναφορά στην νομική υπηρεσία, ολοκληρώθηκε η διερεύνηση του θανάτου του τρίχρονου παιδιού από την Βρετανία την Κυριακή.
5: Παρόλο ότι το διάταγμα προσωποκράτησης ισχύει μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, καθότι το αίτημα μας αναφερόταν σε 8ήμερη προσωποκράτηση για σκοπούς συμπλήρωσης των εξετάσεων, έχουμε εντατικοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις έρευνες και εξετάσεις. Και πιστεύω ότι αύριο θα μεταφερθεί ο φάκελος, θα τεθεί ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα για μελέτη και λήψη οδηγιών ως προς τον παραπέρα χειρισμό της υπόθεσης και του υπόπτου, που μιλούμε για τον αλλοδαπού ηλικίας 37
4: για τον
5: ετών,
4: πατέρα, ναι.
5: Ο πατέρας του άτυχου τρίχρονου παιδιού.
4: Άλιστα. Αύριο λοιπόν ο φάκελος θα πάει στον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος και θα λάβει αποφάσεις για τον περαπέρα χειρισμό αυτής της υπόθεσης. Έχω δει κάποια δημοσιεύματα ότι ήδη έχουν αποσταλεί από δικηγόρο επιστολή στον αρχηγό αστυνομίας που ζητούν να αφαιθεί ελεύθερος ο πατέρας για ανθρωπιστικούς λόγους. Δεν ξέρω αν έφτασε κοντά σας.
5: Ναι, είναι υπόψη μας. Είναι υπόψη μας η επιστολή. Και έγιναν και κάποιες δηλώσεις και αναφορές περί του θέματος, όχι μόνο εκ μέρους της αστυνομίας, αλλά και από νομικούς, οι οποίοι έκριναν και όλο γεγονός αντικειμενικά και ανεξάρτητα. Το θέμα προσωποκράτησης δεν είναι τιμωρία για τον οποιοδήποτε. Το θέμα της προσωποκράτησης συμβαίνει για σκοπούς διερεύνησης και διελεύκανσης της οποιασδήποτε υπόθεσης. Αντιλαμβάνεστε, και δεν υπάρχει διαχωρισμός είτε για ανθρωπιστικούς λόγους είτε για οτιδήποτε άλλο. Στην προκειμένη περίπτωση δυστυχώς είχαμε την απώλεια μιας ζωής, ενός τρίχρονου παιδιού, ασχέτως ότι είναι ο πατέρας του ή οποιοδήποτε άλλος και να ήταν, είναι θέμα εξυπηρέτησης της δικαιοσύνης η κράτηση του οποιοδήποτε συλλαμβάνεται ως υπόπτος για τέτοια υπόθεση. Δεν είναι θέμα τιμωρίας. Είναι θέμα εξυπηρέτησης της δικαιοσύνης. Κάποιον πρόσωπο παραμένει υποκράτηση υπό τέτοιες συνθήκες, είτε κατά τη διερεύνηση οποιοδήποτε αδικήματος για σκοπούς διερεύνησης, αντικειμενικής και ανυπηρέαστης διερεύνησης της υπόθεσης, ώστε να μην δοθεί η δυνατότητα στον οποιοδήποτε ύποπτο είτε να εξαφανίσει τεκμήρια, είτε να επηρεάσει οποιοδήποτε άλλο μάρτυρα από τον οποίο θα ληφθεί κατάθεση για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν, αλλά ακόμη αναφέρεται και το ενδεχόμενο διαφυγής του οποιοδήποτε στο εξωτερικό μέσω των μη ελεγχόμενων εδαφών της δημοκρατίας και ενώ τα κατεχόμενα, είναι κάτι που σε όλες τις περιπτώσεις αιτήματος για έκδοση προσωποκράτησης αποτελεί τον λόγο και την αιτία ώστε που λαμβάνει υπόψη το δικαστήριο για να εγκρίνει την έκδοση προσωποκράτησης. Επαναλαμβάνω σε γενικές γραμμές, το διάταγμα προσωποκράτησης εκδίδεται εξυπηρέτηση δικαιοσύνης ώστε να αποτρέψει τον οποιοδήποτε να επηρεάσει μάρτυρα, να εξαφανίσει τεκμήρια ή να φυγοδικήσει. Αυτή είναι η εικόνα της προσωποκράτησης, κυρία Άντα.
4: Μάλιστα. Και μόνο με απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα μπορεί ενδεχομένως να αλλάξει αυτό το διάταγμα.
5: Όχι. Εμείς αύριο θα θέσουμε το φάκελο
4: ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα, ναι.
5: Θα το μελετήσει. Το διάταγμα προσωποκράτησης βρίσκεται σε ισχύ. Εάν ικανοποιηθεί ότι
4: έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες,
5: ολοκληρωθεί,
4: ναι.
5: Εξετάσεις, είναι δύνατοι να μας δώσει και την οδηγία να τον απολύσουμε. Υπάρχει το ενδεχόμενο να καταχωρηθεί άμεσα υπόθεση αύριο και να τεθούν αναγκαίοι όροι από το δικαστήριο.
4: Μάλιστα. Αύριο λοιπόν ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα ο φάκελος αυτής της υπόθεσης, δεν ξέρω, εξετάζεται ενδεχομένως από πλευράς αστυνομίας και ευθύνες στο διεύθυνση του ξενοδοχείου ή οτιδήποτε?
5: Είναι όλα υπό διερεύνηση, έχουν αποσταλεί και ζητήθηκε η συνδρομή και άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών
4: που
5: είναι αρμόδιοι ως προς τη λειτουργία ξενοδοχείων και άλλων υποστάλλημων.
4: Μάλιστα. Βάζουμε μία τελεία και σε αυτό. Δεν λένε να κοπάσουν και να ησυχάσουμε με καταγγελίες, από τις καταγγελίες για απάτες καθημερινά και στην Πάφο και σε άλλες επαρχίες. Έχουμε μία ή και δύο περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών. Χθες είχαμε δύο καταγγελίες για Πάφο και για Λεμεσό. Πώς αντιμετωπίζετε αυτά τα θέματα σαν αστυνομία?
5: Είναι καθημερινά φαινόμενα εδώ και αρκετούς μήνες. Οι ανακοινώσεις της αστυνομίας αλλά και τραπεζικών οργανισμών, από ό,τι βλέπω, παρακολουθώ και εγώ στο διαδίκτυο, είναι σχεδόν καθημερινές.
4: Mm-hmm.
5: Προσπαθούμε με οποιοδήποτε τρόπο να ενημερώσουμε το κοινό να μην εμπιστεύεται και να μην συναλλάσσεται μέσω διαδικτύου. Οι τρόποι είναι πάμπολοι, τους έχετε ακούσει, είτε παρουσιάζονται ως αστυνομία, είτε ως άλλος κρατικός μηχανισμός, είτε ως επενδυτές. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο και εσείς με τις μέσους σας εσάς, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ώστε να ενημερωθεί ο πολίτης και να μην πέφτει σε αυτές τις παγίδες. Σε αυτή την περίπτωση, η χθεσινή που λέτε, πρόκειται για 48χρονη αλλοδαπή, η οποία προσπάθησε να επενδύσει χρήματα μέσω κάποιας ιστοσελίδας. Τελικά επικοινώνησε άγνωστος μαζί της τηλεφωνικά, πίστηκε και του παραχώρησε, του εκμυστηρεύτηκε προσωπικά τις δεδομένα.
4: Μάλιστα.
5: Με αποτέλεσμα να απολέσει χρηματικό ποσό συνολικού ύψους 26.429 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό που θα επαναλάβω είναι πέραν αυτό που μας ακούν, αυτοί που μας ακούν να το μεταδώσουν και στους δικούς τους ανθρώπους, στον περίγυρό τους, να ιδιαίτερα πρόσωπα ευάλωτων ομάδων, ώστε ο καθένας από στόμα σε στόμα, κρίνοντας ότι μήπως έρθει αυτή η μέρα που τελικά θα εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο, κύριε Αννά, δυστυχώς. Θεωρώ ότι θα πρέπει ο καθένας μας να ενημερώσει και τους δικούς του ανθρώπους, ώστε να μην πέσει οποιοδήποτε από εμάς σε αυτήν την παγίδα.
4: Το γεγονός
5: σε καμία περίπτωση, να επαναλαμβάνω, σε καμία, επειδή γνωρίζω ότι όλος ο κόσμος, σχεδόν οι περισσότεροι, ασχολούνται με το διαδίκτυο, ό,τι και συμβαίνει, όποια συναλλαγή και αν κάνουμε, σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτουμε κωδικούς και τραπεζικά δεδομένα. Σε καμία περίπτωση.
4: Mm-hmm. Το γεγονός ότι και αυτή η περίπτωση αφορά αλλοδαπό πρόσωπο προβληματίζει την αστυνομία. Αν δεν κάνω λάθος, τελευταία ήταν και άλλοι αλλοδαποί οι οποίοι είχαν πέσει θύματα απάτης.
5: Ναι,
4: υπάρχει μια σκέψη ενδεχομένως ότι να κάνετε κάτι ειδικά για τους αυτούς τους ανθρώπους που κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν καλά ελληνικά και να μην μπορούν να διαβάσουν ή να ακούσουν ή να ενημερωθούν για όλες αυτές τις προσπάθειες?
5: Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ίσως θα μπορούσε το γραφείο τύπου να εκδώσει και μια ανακοίνωση πέραν των ελληνικών και σε αλλοδαπή γλώσσα, ώστε ίσως κάποιοι που δεν ενημερώθηκαν από τον περίγυρό τους να μπορούσαν να αντιληφθούν το εν πάση περιπτώσει αυτές τις ανακοινώσεις μας. Θα συμφωνήσω μαζί σας και είναι κάτι το οποίο θα εισηγηθώ στο γραφείο τύπου του αρχείου.
4: Για να γίνει. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σας προβληματίζει η αύξηση τον τελευταίο καιρό της χρήσης σκούτερ στους δρόμους της Πάφου. Καθημερινά βλέπουμε πολλούς να διακινούνται με αυτά τα μέσα, είτε το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν σχολάνε κάποιοι από τις δουλειές τους. Πώς αντιμετωπίζετε αυτή την κατάσταση?
5: Είναι γεγονός ότι είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε όλοι κατά τις διακινήσεις μας στην πόλη της Πάφου. Έχουν μέχρι στιγμής γίνει αρκετές καταγγελίες κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό. Είναι κάτι το οποίο θα περιληφθεί σε μελλοντικές αλλά και καθημερινές ελέγχους και εκστρατείες που διενεργούμε, καθότι ναι, είναι γεγονός ότι τους βλέπουμε καθημερινά όλοι μας να διακινούνται εντός πόλεως και εκτός από τον κίνδυνο που διατρέχουν ήδη, να μεταδίδουν και τον κίνδυνο σε άλλους πρόσωπα που χρησιμοποιούν το δικό δίκτυο με ενδεχόμενο τροχαίων οδικών συγκρούσεων αλλά και τραυματισμών προσώπων. Εάν αμφίβολα είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί.
4: Και πολλές φορές...
5: Το οποίο οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε, να το αναγνωρίσουμε.
4: Μάλιστα. Πολλές φορές τους βλέπουμε έτσι να οδηγούν ιδιαίτερα επικίνδυνα, να, μην, να διασταυρώνουν τον δρόμο να, χωρίς να λαμβάνουν οτιδήποτε υπόψη.
5: Είναι και το θέμα της σήμανσης και τελευταίως εκδόθηκε σχετική νομοθεσία που τους υποχρεώνει πέραν του κράνους στο κεφάλι να έχουν και να φορούν ειδικών φωσφορούχων γυλαίκων μέχρι και κάποιου είδους οχήματα τέτοιου τύπου να έχουν και αερόσακο. Έχει εκδοθεί, έχει ψηφιστεί τελευταίως μια καινούργια νομοθεσία. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμη καθορίσει το οδικό δίκτυο που θα πρέπει να χρησιμοποιούν, καθότι θα πρέπει και στην κάθε επαρχία ο Δήμος να καθορίσει τις περιοχές και τους δρόμους που θα μπορούν να χρησιμοποιούν. Ναι. Και πρέπει το όριο ταχύτητας να είναι μέχρι 25 χιλιόμετρα. Είναι πολλά και διάφορα για τα οποία δεν έχουμε τις υποδομές, κυρία Άννα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν υποδομές που να χρησιμοποιούνται. Και από τη μια επιτρέπονται και καθορίζουμε και νομοθεσίες, από την άλλη δεν υπάρχει και το κατάλληλο δίκτυο ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιούν.
4: Δυστυχώς. Κύριε Νικολάου, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. 5η 16 Ιουλίου. Σε πολύ λίγο θα πάμε στην περιοχή της πόλης Χρυσοκούς. Προηγουμένως πάμε σε μια ανακοίνωση που μας έρχεται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το οποίο αναφέρει ότι η κατανάλωση νερού κατά τη φετινή περίοδο παραμένει αυξημένη σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και επισημαίνει ότι η κατάσταση υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων εξοικονόμησης αλλά και για πιο ορθολογική χρήση του νερού. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων αναφέρει ότι συνεχίζεται η δωρεάν διάθεση εξοπλισμού εξοικονόμησης νερού προς τα νοικοκυριά. Μέχρι σήμερα έχει διατεθεί περίπου το 35% του συνολικού αριθμού των δεμάτων που προγραμματίζεται να παραχωρηθούν στους καταναλωτές. Το τμήμα καλεί όσους έχουν ήδη παραλάβει τα δωρεάν ακροφύσια για βρύσες και τους μειωτές ροής γιαντούς να προχωρήσουν άμεσα στην εγκατάστασή τους, αφού όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, σύμφωνα με εξακριβωμένα στοιχεία, ο σχετικός εξοπλισμός μπορεί να μειώσει την κατανάλωση νερού έως και κατά 30%. Παράλληλα, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων υπενθυμίζει ότι παρόμοια ακροφύσια εξοικονόμησης νερού διατίθενται και στην αγορά σε χαμηλό κόστος και επισημαίνει ότι η εξοικονόμηση δεν εξαρτάται μόνο από την εγκατάσταση του εξοπλισμού αλλά και από τις καθημερινές μας συνήθειες. Η αποφυγή σπατάλης, η έγκαιρη επιδιόρθωση διαρροών και η συνετή χρήση του νερού παραμένουν απαραίτητα στοιχεία για τη διασφάλιση των υδατικών πόρων της χώρας μας, καταλήγει η ανακοίνωση του Τμήματος Υδάτων, με την οποία καλούμαστε όλοι να κάνουμε εξοικονόμηση του νερού.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμο. Συνέχεια, κυρίες και κύριοι, είπαμε ότι θα πάμε στο διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς. Ο αντιδήμαρχος Αγίας Μαρίνας, ο κύριος Πάτροκλος Ευαγγέλου, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η Αγία Μαρίνα προετοιμάζεται σήμερα να τιμήσει την πολιούχο της, την Αγία Μαρίνα, μια και αύριο 17 Ιουλίου είναι της Αγίας Μαρίνας. Θα δούμε τι προγραμματίζεται στην περιοχή της πόλης Χρυσοχούς και ειδικά στην Αγία Μαρίνα. Καλό μεσημέρι, κύριε Ευαγγέλου.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πριν πάμε στα της πολιούχου του Δήμου, του δημοτικού σας διαμερίσματος της Αγίας Μαρίνας, θα ήθελα να σχολιάσουμε και να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας για αυτή την πολιτική του Δήμου της πόλης για παραχώρηση χωρών πρασίνου σε ιδιώτες. Έχετε ήδη λάβει κάποιες αποφάσεις, έχετε προχωρήσει και έχετε εγκρίνει και ένα πλαίσιο με διαδικασίες. Πώς προέκυψε αυτή η ανάγκη?
1: Έχουν προηγηθεί κάποια αιτήματα από δημοτές μας για υιοθέτηση τέτοιων χωρών. Mm-hmm. Να πούμε ότι πρόκειται για μια συνηθισμένη τακτική, να πω, και όχι μόνο στην Κύπρο και στο εξωτερικό, να συμφωνείται να παραχωρούνται χώροι πρασίνου και να διαμορφώνονται από ιδιώτες, όχι για σκοπούς διαφήμισης, για σκοπούς αισθητικής, καλής θυσίας και ευαισθητοποίησης, να το πούμε διαφορετικά, του κόσμου προς το, προς το περιβάλλον βασικά. Δεν αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα, μπορεί να είναι και οργανωμένα κοινωνικά σύνολα, λέσχες. Να πω κάποια παραδείγματα από υπόψη μου, λέσχες όπως οι Lions, όπως τα Round Tables, ποδηλατικοί ομίλοι, μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία, να συζητήσουν μαζί μας, να δούμε κάποιους χώρους οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στο Δήμο. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των χώρων για διαφημιστικούς σκοπούς. Αυτό που μπορεί να γίνεται είναι μόνο μια τοποθέτηση μια πινακίδα, η οποία θα αναφέρει ποιος έχει υιοθετημένο αυτόν τον χώρο. Και ο κύριος σκοπός είναι η βελτίωση της αισθητικής των δημόσιων χώρων. Κατ' επέκταση, για ένα φυσικό επακόλουθον, είναι και η μείωση του κόστου του Δήμου για τη συντήρηση αυτών των χώρων. Και θα έλεγα επίσης και η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, συμμετοχής πολιτών και οργανωμένων συνόλων για τέτοια πράγματα.
0: Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει, αν το έχετε συζητήσει. Παλαιότερα, όταν έγινε και στην Πάφο μια τέτοια προσπάθεια, κάποιοι είχαν πάρει τους χώρους πρασίνου και τους είχαν χρησιμοποιήσει ως ιδιωτικά περιβόλια. Εκεί φύτευαν δέντρα που ήθελαν οι ίδιοι, εκεί φύτευαν λαχανικά και άλλα πράγματα. Εσείς έχετε ασχοληθεί, έχετε δει αυτό το πλαίσιο, δηλαδή έχετε βάλει κάποιες παραμέτρους?
1: Ναι, υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο πρέπει να ακολουθηθεί. Με την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει και ένα σχέδιο τοπιοτέχνησης. Και να γίνεται μάλιστα ρητή περιγραφή τι πρόκειται να σκεφτούν εκεί. Να υπάρχουν χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και να υπογράφεται και μία δήλωση αποδοχής όλων των όρων της συγκεκριμένης συμφωνίας. Και οι συμφωνίες θα είναι διάρκειας από μέχρι και 5 χρόνια. Mm-hmm. Και στη συμφωνία αυτή ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να διακόψει οποιαδήποτε συμφωνία στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι αρχικοί όροι της συμφωνίας.
0: Αυτό το σχέδιο τοπιοτέχνησης θα γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ή θα γίνεται από την υπηρεσία, από τη δημοτική υπηρεσία?
1: Όχι, θα γίνεται από τον ενδιαφερόμενο, θα μας προτείνει τις ιδέες του με κάποιο σχέδιο και αυτόν το πρόταση θα αξιολογείται από μια επιτροπή με τη κοινοβία Σταυροπισταδή, η Δημοτική Γραμματεία και άλλοι τρεις υπηρεσιακοί. Ανάλογα με την περιοχή θα συμμετάσχει και ο τοπικός επιστάτης και ο αντιδήμαρχος στην Επιτροπή Αρχή και θα αξιολογείται η πρόταση. Θα κάνουμε και τις εισηγήσεις μας και θα συμφωνείτε. Θα είναι όλες οι συμφωνίες θα είναι γραπτός.
0: Μάλιστα. Για να δούμε αν θα υπάρξει ανταπόκριση και πώς θα λειτουργήσει αυτή η πολιτική παραχώρησης χωρών πρασίνου στον Δήμο της Πόλης Χρυσοκούς. Θα το παρακολουθούμε και θα δούμε τις εξελίξεις.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον. Το πρώτο ενδιαφέρον είναι ένα ποδηλατικό όμιλο που έχουμε στην περιοχή μας, ο οποίος θέλει να υιοθετήσει ένα πάρκο, ένα χώρο πρασίνου, το οποίο θα αναλάβουν τη συντήρησή του και θα το θεωρούν σαν ορμητήριο για τις εξορμήσεις τους, τις διαδρομές τους. Αυτόν επιδιώκουμε, αυτός είναι ο σκοπός και σε καμία περίπτωση, όπως είπα και στην αρχή, δεν θα επιτρέψουμε να χρησιμοποιούνται αυτοί οι χώροι για άλλους σκοπούς ή για σκοπούς διαφήμισης.
0: Μάλιστα. Πριν συνομιλήσουμε μαζί, είχα διαβάσει μια ανακοίνωση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων που μας καλεί να εξοικονομούμε το νερό, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει αυξημένη χρήση του και κατανάλωση του νερού φέτος σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά και μου ήρθε στο νου εκείνη η διάτρηση με τις μεγάλες ποσότητες που έγινε στην περιοχή σας. Αξιοποιήθηκε αυτή η διάτρηση, κύριε Ευαγγέλου?
1: Δεν έχει εξοπλιστεί ακόμα η διάτρηση, αλλά είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι ήδη ο ΕΟΑ καταρχήν ξεκαθάρισε το θέμα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ναι. Και ο διαχειριστής αυτής της διατήρησης θα είναι ο ΕΟΑ. Ναι. Και ο ΕΟΑ θα αναλάβει όλη τη διαδικασία του εξοπλισμού και της πρόθεσης του νερού στα υδραγωγεία. Έγινε μια αρχική προσπάθεια διαγωνισμού, γιατί μιλάμε για ένα κόστος 20.000 ευρώ συνολικά.
0: Πόσες χιλιάδες, γιατί σας χάσαμε?
1: 120.000. Ναι, ναι. Από την έναρξη όταν έγινε η γεώτρηση, δηλαδή το κόστος του τμήματος γεωλογικής επισκόπησης, οι θωρακίσεις, οι διασωληνώσεις από την τίνα που θα μπει μέσα, το ηλεκτρικό φόρτιο που πρέπει να αγοραστεί, βγάζει το κόστος το συνολικό περίπου σε αυτόν τον ποσό. Έγινε μια προσπάθεια για διαγωνισμό. Δεν εποδοσέ και αυτές τις μέρες ο ΕΟΑ θα ξαναμπεί σε επανακοκήρυξη.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτά που μου είπε ο κύριος Πιτροπίδης, σήμερα θα τον έχουμε και κοντά μας απόψε, θα πάρω περισσότερες διευκρινήσεις. Υπολογίζουμε ότι περί τα τέλη Αυγούστου θα μπει το νερό στα βλάκι.
0: Μάλιστα.
1: Αν χρησιμοποιούμε αυτή την παρομοίωση, νομίζω πάει σε αυτή την περίπτωση.
0: Μάλιστα. Τέλη Αυγούστου λοιπόν. Η δεύτερη διάτρηση, η οποία επρόκειτο να είχατε πει ότι προγραμματίζατε.
1: Η δεύτερη διάτρηση αυτή τη στιγμή το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης είναι απασχολημένο σε ιδιατρητικές διαθέσιμες. Οι άλλες βρίσκονται σε άλλες περιοχές, οι οποίες έχουν περισσότερες ανάγκες από εμάς και το έχουμε στο περίμενε. Εντάξει, είμαστε ικανοποιημένοι από την άποψη ότι έχουμε μια σταθερή διάτρηση η οποία εργάζεται. Mm-hmm. Συνδεθήκαμε και με το δίκτυο της γυαλιάς, η οποία είναι διπλανή κοινότητα και το απόθεμα της διάτρησης που έχουν είναι ικανοποιητικό και στην περίπτωση που έχουμε προβλήματα στη δική μας τη διάτρηση μπορεί να ενωθεί εύκολα. Ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες συνδέσεις. Μακάρι να πάνε καλά και να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν αναφέρει για την υφιστάμενη διάτρηση και βλέπουμε μελλοντικά για την αρχή.
0: Μάλιστα. Πάμε έτσι λίγο και στην προστάτηδά σας, στην Αγία Μαρίνα. Νομίζω από σήμερα θα ξεκινήσει ο Εσπερινός και οι διάφορες εκδηλώσεις στην κοινότητα, έτσι?
1: Ναι, είναι μέρες γιορτής, μέρες χαράς για την κοινότητά μας. Όπως γνωρίζετε και μετά από μια σειρά, έτσι, μια τραγική δεκαετία όπου χάσαμε αρκετούς νέους μας σε τροχιά ατυχήματα στην Αγία Μαρίνα, έχει καθιερωθεί αυτές οι εκδηλώσεις, ο Εσπερινός, το περπάτημα της Αγίας μας κατά μήκος της κοινότητας στις 17 του μήνα και συνεχίζουμε με τον ίδιο ρυθμό και προσπαθούμε κάθε χρόνο τις εκδηλώσεις μας να τις αναβαθμίζουμε, έτσι και φέτος το ίδιο. Ξεκινούμε σήμερα με τον Εσπερινό που θα είναι η ώρα 6:30, θα προστατήσει ο Σεβασμιότατος ο νέος μας Μητροπολίτης κύριος Γρηγόριος. Και μετά την ολοκλήρωση του Εσπερινού θα κάνει μια κλειστή εκδήλωση στο πρόβλημα της Εκκλησίας με επικέντρωση στην παράδοση. Θα χορέψει τα χορευτικά συγκροτήματα της κοινότητάς μας, τα παιδιά μας και μεγάλοι. Έχουμε φτιάξει έναν ωραίο συγκρότημα, είμαστε περίπου 40 άτομα. Θα ακολουθήσει μουσική βραδιά με τον Στέφανο Μπελεκανή, τη δική μας την Πετρούλα Νηροδότου και την Μαρία Σημεού. Θα έχουμε εκεί φαγητό, θα είναι ένα μικρό πανηγύρι και θα περάσουμε ωραία όπως και πέρσι. Να ευχαριστήσω με την ευκαιρία τους χοροδιδάσκαλους μας, τον Πανικού και τον Κυριάκο Λοΐζου, που μας βοηθούν πάρα πολύ. Συγκρότημα, να ευχαριστήσω και τον Δήμο και τον Δήμαρχο και τους συναδέρφους τους αντιδημάρχους που υποστηρίζουν τις εκδηλώσεις αυτές στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα, για την αυριανή μέρα, είναι η μέρα της γιορτής, θα έχουμε το πρωί λειτουργία στο εξοπλίσι πάνω στο δάσος. Θα χωροστατήσει ο Θεοφιλίστατος Επίσκοπος Αρσίνος ο κ. Παγκράτιος. Θα περπατήσουμε την εικόνα της Αγίας από το εξοπλίσι στην εκκλησία κάτω στο χωριό και το απόγευμα η ώρα 6 θα γίνει ο αγιασμός και η ώρα 7 θα ξεκινήσουμε από τον δασικό σταθμό. Θα περπατήσουμε την εικόνα μέχρι το τέλος του χωριού με τελική κατάληξη στην εκκλησία.
0: Μάλιστα. Είναι αυτή η καθιερωμένη, έτσι, αν μπορούμε να την πούμε, περιφορά που γίνεται σε ολόκληρη την κοινότητα κάθε χρόνο.
1: Το ευχάριστο είναι ότι κάθε χρόνο ο κόσμος που έρχεται είναι περισσότερος. Η Αγία μας προστατεύει το χωριό. Συμμετέσχουμε όλοι οι συγχωριανοί. Έρχονται και από τις γύρω κοινότητες, έρχονται και από την Πάφων. Περνάμε τα χιλιά άτομα όταν μαζευτούμε και είναι μια πορεία. Μας βοηθάει και η αστυνομία που ασφαλίζει την πορεία και τους ευχαριστούμε. Είναι μια εκδήλωση την οποία θέλουμε να συνεχίσουμε και θέλουμε να αναβαθμίσουμε κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα, και την οποία τα τελευταία χρόνια την οργανώνετε και την πραγματοποιείτε επιτυχώς, κύριε Ευαγγέλου. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία και στην φετινή αυτή διοργάνωση. Εμείς θα τα λέμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος ήταν ο αντιδήμαρχος στο Δημοπόλεο Χρυσοχούς, αντιδήμαρχος Δημοτικού Διαμαρίσματος της Αγίας Μαρίνας, ο κύριος Πάτροκλος Ευαγγέλου. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. 5η 16 Ιουλίου, εμείς αλλάζουμε θέμα. Τον τελευταίο καιρό αυτή την ώρα φιλοξενούμε κοινοτάρχες κοινοτήτων της επαρχίας μας, αλλά και προέδρους συμπλεγμάτων. Σήμερα φιλοξενούμε τον κοινοτάρχη Μεσάνων. Ο κύριος Περικλής Μασακάρης είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Μασακάρη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μέσανα λοιπόν, μία από τις μικρές κοινότητες επαρχίας μας, που αν δεν κάνω λάθος εσείς είστε στο σύμπλεγμα των κοιλάδων Διαρίζου Ξεροποτάμου, έτσι?
1: Μάλιστα, σύμπλεγμα κοιλάδας Διαρίζου και Ξεροποτάμου.
0: Πώς είναι οι κάτοικοι των Μεσάνων?

0: Είμαστε μια πολύ μικρή κοινότητα με πολύ λίγους κατοίκους. Το καλό μας είναι ότι Σαββατοκυριακό επισκέπτονται οι απόδημοι των Μεσάνων, επισκέπτονται το χωριό τους. Mm-hmm. Εκκλησιάζονται στην εκκλησία, αν έχουμε και αυτό το προτέρημα. Mm-hmm. Και οι μόνιμοι κάτοικοι περιμένουν το Σαββατοκυριακό για να απολύνουμε. Αυτή το χωριό
1: Αυτό είναι το πρόβλημα των πολλών μικρών κοινοτήτων της επαρχίας μας. Τις καθημερινές μπορεί να διασχίσεις ένα ολόκληρο χωριό και να μην δεις άνθρωπο μπροστά σου.
0: Είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Είστε πόσοι, 30 ή 35, πόσοι είναι οι κάτοικοι, οι καθημερινές.
0: Κάπου εκεί κοντά, ναι. Κάπου εκεί κοντά.
1: Μάλιστα. Και περιμένετε. Περιμένετε το Σαββατοκύριακο που θα επιστρέψουν.
0: Σαββατοκύριακο, ευτυχώς, είμαστε ασθενείς.
1: Μάλιστα. Και βλέπετε, ας πούμε, κίνηση και κόσμο και στην εκκλησία αλλά και στην κοινότητα.
0: Βλέπουμε αρκετή κίνηση τα Σαββατοκύριακα. Mm-hmm. Υπόψη ότι εδώ έχουμε 4 τουριστικά καταλήμματα τα οποία είναι ιδιωτικά.
1: Ναι.
0: Και ευτυχώς τα επισκέπτεται αρκετός κόσμος και ντόπιος αλλά και από άλλες χώρες.
1: Ξένη.
0: Οι οποίοι αναζητούν την ηρεμία και την ησυχία και είναι σχεδόν πάντοτε κλειστά. Χειμώναν καλοκαίρι είναι αυτά τα καταλήμματα.
1: Μάλιστα. Είναι σημαντικό.
0: Και αυτό είναι ευχάριστο για την κοινότητά μας.
1: Για μια μικρή κοινότητα,
0: πολύ ωραίο
1: βεβαίως.
0: Περιβάλλον. Mm-hmm. Έχουμε ησυχία, φυσικό περιβάλλον, ηρεμία. Είμαστε μέσα στο πράσινο, καθαρό χωριό, ήρεμο χωριό, αλλά με λίγους κατοίκους. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα που έχουμε.
1: Αν
0: βασίλεια στη φιλία.
1: Έχει κόσμο ο οποίος νέους ή και μη, οι οποίοι σκέφτονται ή θέλουν να επιστρέψουν σε μόνιμη βάση στις κοινότητες, στην κοινότητά σας, κύριε Μασακάρη.
0: Οι κάτοικοι της κοινότητας μας είναι υπερήλικες, είναι ηλικιωμένοι από τα 60 και άνω. Mm-hmm. Ορισμένοι οι οποίοι εκδήλωσαν την επιθυμία να επιστρέψουν σαν μόνιμοι κάτοικοι στην κοινότητα, νέοι οι οποίοι έχουν παιδιά, δεν υπάρχουν οι υποδομές που να μπορέσουν αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Όταν προβληματιστούν για τα παιδιά τους, όταν σχολάσουν τα παιδιά από το σχολείο, το οποίο δεν είναι σχολείο, πρέπει να πάει στα χολέτρια ή στην Πάφο.
1: Mm-hmm.
0: Για μια μακρινή απόσταση. Mm-hmm. Και όταν έρθουν στο χωριό, όταν σχολάσουν τα παιδιά και έρθουν στο χωριό, δεν έχει άλλα παιδιά να συναστραφούν, να βρεθούν με άλλα παιδιά. Δεν υπάρχουν υποδομές.
1: Mm-hmm.
0: Ούτε για φροντιστήρια, ούτε καφενεία, ούτε τίποτα, τίποτα. Είμαστε τυράστοι.
1: Μάλιστα. Άρα δύσκολο βλέπετε και το ενδεχόμενο επιστροφής και επανεγκατάστασης έστω κάποιων αποδήμων.
0: Για μόνιμη εγκατάσταση είναι πολύ δύσκολο.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Όλοι για... προτιμούν τα Σαββατοκύριακα για... και τις διακοπές να είναι στο χωριό.
0: Σαββατοκύριακο και τα καλοκαίρια, τις γιορτές, το Πάσχα, έχουμε αρκετό κόσμο, αλλά μόνο για μερικές μέρες.
1: Μάλιστα. Δυστυχώς.
0: Για μερικές μέρες, τίποτα άλλο.
1: Τώρα είναι η περίοδος που έχετε και εσείς τις εργασίες για να καθαρίσετε δρόμους, για να δημιουργήσετε αντιπυρικές λωρίδες. Έχετε ολοκληρώσει αυτή τη δουλειά στα μέσανα?
0: Έχουμε ολοκληρώσει τη δουλειά μέχρι εκεί που μπορούσαμε οικονομικά.
1: Ναι.
0: Μας βοήθησε και το κράτος φέτος με έναν...
1: Ένα κοντήρι,
0: ένα μικρό ποσό, αλλά τα μέσα να ήταν ένα αμπελοχώρι το οποίο έβλεπες γύρω σε όλων αμπέλια. Σήμερα δεν βλέπεις αμπέλια, βλέπεις ακαλλιέργητη γη, διότι παλιά το με επιχορήγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας αναγκαστήκαν οι αμπελογοί να βγάλουν τα αμπέλια και σήμερα είναι μια ακαλλιέργητη γη με ξηρά βλάστηση, τεράστια άγρια βλάστηση, η οποία αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει σε περίπτωση πυρκαγιάς.
1: Ναι.
0: Περνούμε ένα δράμα. Κάναμε τεράστιες προσπάθειες, καθαρίσαμε γύρω από το χωριό, όσο μας επιτρέπουν και τα οικονομικά μας. Mm-hmm. Γιατί είμαστε μια πτωχή κοινότητα, με πολύ λίγους φορολογούμενους, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται.
1: Μάλιστα. Και η έκταση, όπως μας είπατε, και η γη που είναι εγκατελειμμένη είναι πολύ μεγάλοι, άρα δύσκολα να καθαρίσουν όλα αυτά σε μικρό χρονικό διάστημα.
0: Είναι πολύ δύσκολο, διότι και οι ιδιώτες λέει, πώς θα καλλιεργήσω τη γη, χωρίς να έχω εισόδημα, γιατί να πάω να καλλιεργήσω τη γη. Mm-hmm. Οι εκταρικές επιδοτήσεις είναι ασήμαντα πράγματα, δηλαδή δεν πληρώνονται τα έξοδα στον ιδιοκτήτη που θα καλλιεργήσει την γη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πρέπει να βάλει από την τσέπη του για να καλλιεργήσει. Άρα λοιπόν λέει, γιατί να πάω να σοδέψω εγώ τώρα λεφτά να καλλιεργήσω. Α, το εκεί να καλλιεργεί το λέει. Μάλιστα. Θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα.
1: Μάλιστα, γι' αυτό είναι και βλέπουμε τεράστιες εκτάσεις να είναι χέρσες, εγκαταλελειμμένες, γεμάτες άγρια βλάστηση και όλα
0: αυτό
1: τα υπόλοιπα.
0: Αυτό είναι καιρή στην εκκλησία, να μην έχουμε πυρκαγιά τώρα το καλοκαίρι, γιατί δεν ξέρουμε αν θα ζήσουμε σε περίπτωση πυρκαγιά. Είμαστε περικυκλωμένοι από άγρια βλάστηση στα μέσα μας και είναι τεράστιο το πρόβλημα μας το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
0: Τεράστιο το πρόβλημα. Mm-hmm.
1: Αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα οι κάτοικοι που προσπαθείτε να επιλύσετε πέρα από το συγκεκριμένο, κύριε Μασακάρη?
0: Μα κοιτάξτε, τα προβλήματα σε μια μικρή κοινότητα είναι τεράστια, είναι ζήτημα επιβίωσης.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβετε, δεν έχουμε έναν καφενείο τον οποίο να λειτουργεί κάθε μέρα. Λειτουργεί Σαββατοκυριακό και αυτόν, όποτε μπορέσει ο ιδιοκτήτης να το λειτουργήσει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουμε έναν καφενείο. Προσπαθούμε τώρα, έχουμε να αγοράσει το οίκημα της ΠΕ, γιατί μεταβιβάστηκε στον συνεργασμό. Τα καταφέραμε, το αγοράσαμε, το αποκτήσαμε πίσω στην κοινότητα και προσπαθούμε να το επιδιορθώσουμε για να έχουμε κέντρο ενασχόλησης ηλικιωμένων και κάνουμε αρκετά έργα στο χωριό. Έχουμε ανακαινήσει το παλιό δημοτικό σχολείο, το οποίο έχουμε σαν αίθουσα πολλαπλής χρήσεως. Κάνουμε εκεί αρκετές εκδηλώσεις τώρα το καλοκαίρι για την συνεργασία των αποδήμων, σύνδεσμος αποδήμων. Διεξάγει ένα φεστιβάλ αποδήμων μεσάνων, αποδήμων και φίλων μεσάνων. Θα γίνει τόμπουλα, θα γίνουν ορισμένα παιχνίδια, το ίδιο γίνεται και το Πάσχα. Αυτές είναι οι ορισμένες εκδηλώσεις που κάνουμε για την κοινότητα.
1: Μάλιστα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Δύσκολα τα πράγματα σε μια μικρή κοινότητα, πολύ με λίγους κατοίκους, χωρίς καφενείο. Αυτό το βλέπουμε δυστυχώς σε πολλές κοινότητες, να είναι χωρίς καφενείο, χωρίς ιερέα και εκκλησία, για να λειτουργεί η εκκλησία στις κοινότητες. Είναι ένα από τα προβλήματα.
0: Εμείς έχουμε πολύ καλή λειτουργία, έχουμε και ιερέα και ψάστες εδώ. Λειτουργούμε κάθε Κυριακή στον Απόστολο Τυχικό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια εκκλησία που είναι η μοναδική στην Κύπρο που λειτουργείται κάθε Κυριακή.
1: Ναι.
0: Μοναδική εκκλησία του Αποστόλου Τυχικού. Υπάρχει ακόμα ένα μικρό παρεκκλήσι στη Γαλάτα. Δεν έχει άλλη. Αν δεν είναι εκκλησία του Αποστόλου Τυχικού.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα των μικρών κοινοτήτων της επαρχίας μας.
0: Είναι προβλήματα καθημερινότητα.
1: Μάλιστα.
0: Κάθομαι κάθε μέρα. Δεν είναι.
1: Η λειτουργία του συμπλέγματος πώς την είδατε αυτά τα δύο χρόνια?
0: Η λειτουργία του συμπλέγματος, μπορώ να σας πω, για μας είναι λίγο πολυέξοδη.
1: Ναι.
0: Πολυέξοδη, γιατί δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε οικονομικά στις απαιτήσεις του συμπλέγματος. Όμως είναι ένα σύστημα καλών. Πιστεύω ότι χρειάζεται μια βελτίωση, αλλά έχουμε τα βοηθήματα μας. Παραδείγματος χάρη, εμείς δεν είχαμε γραμματέα εδώ, όλα τα έκανε ο κοινοτάξης, όλα, φορολογίες, πράξεις, επιστολές, τα πάντα. Μια βοήθεια βέβαια είναι ένα ωραίο αυτό, αλλά θέλει δουλειά, θέλει αγώνα.
1: Θέλει αρκετή προσπάθεια. Μάλιστα, ελπίζουμε ότι και με τη στελέχωση που αναμένουμε ότι θα γίνει στα συμπλέγματα και θα υπάρχει έτσι μια καλύτερη λειτουργία και θα προσφέρονται οι υπηρεσίες προς τους κατοίκους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μασακάρη, να είστε καλά.
0: Θέλω να αναφέρω και κάτι με τα κελιόνια των μετάνων, το οποίο ήταν ένα φαινόμενο το οποίο παγκυπρίως δεν συναντά το πουθενά αλλού. Όλα τα καλώδια της ΑΕΚ γέμιζαν με χελιδόνια από τον Ιούνιο μέχρι τις αρχές Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Πρωινές ώρες, πάντοτε πρωινές ώρες.
1: Τα ξημερώματα.
0: Ήταν ένα φαινόμενο το οποίο ήταν ένα σαν θαύμα εδώ. Και φέτος δυστυχώς είναι πολύ λίγα τα χελιδόνια. Ένας λόγος, δεν ξέρω τους λόγους, διότι ούτε ο κοινολογικός σύνδεσμος Κύπρου ενδιαφέρθηκε, ούτε κανένας άλλος κρατικός φορέας να μας διαφωτίσουν και να μελετήσουν αυτό το φαινόμενο. Δεν, παρόλο που τους ενημερώσαμε πολλές φορές, δεν έδειξαν ενδιαφέρον. Και φέτος είχα παρατηρήσει ότι γέμισε το χωριό με αυτά τα τριγόνια της Αιγύπτου, τα λεγόμενα φιλικουτούνια, ας πούμε. Τα οποία εισήγαγαν οι περιβαλλοντιστές για να εμπλουτίσουν την πανίδα της Κύπρου. Δυστυχώς, όταν αντιλαμβάνονταν αυτά τα πουλιά τα χελιδόνια, εξαφανίζουν το. Γιατί νόμιζα τα έπαιρναν ότι είναι αρπακτικά πουλιά.
1: Α, μάλιστα.
0: Και γέμισε το χωριό με αυτά τα πουλιά. Δηλαδή, εμπλουτίσαμε τα μέσα να τώρα με τριγόνια της Αιγύπτου και χάσαμε τα χελιδόνια φέτος. Είναι πολλά λίγα, ασήμαντα δηλαδή. Οι χωριανοί εδώ είναι, τι να σας πω,
1: θυμόμαστε και έχουμε δει πολλές φορές τις φωτογραφίες άλλες χρονιές από τα χελιδόνια που ήταν στα καλώδια της αρχής ηλεκτρισμού.
0: Δυστυχώς φέτος δεν έχουμε αυτές τις φωτογραφίες, δυστυχώς. Με λυπεί αυτό το φαινόμενο, με λυπεί πολύ.
1: Μας έχουν πει ότι παρατηρούν τη συγκέντρωσή τους σε άλλες κοινότητες. Αν δεν κάνω λάθος, στην Κυλίνια.
0: Έφυγαν από τα μέσα και πήγαν σε άλλες κοινότητες.
1: Μάλιστα. Ναι. Ψάχνετε τους λόγους, λοιπόν, κύριε Μασακάρη.
0: Ένα λόγος από αυτό το φαινόμενο που σας λέω
1: είναι,
0: όπως
1: μας είπατε, με τα...
0: με τα τριγόνια της Αιγύπτου. Το έχω παρακολουθήσει εδώ και 2 χρόνια. Και ναι, όταν δουν αυτά τα πουλιά, εξαφανίζονται τα χελιδόνια.
1: Μάλιστα.
0: Και γέμισε το χωριό με αυτά τα πουλιά, δεν ξέρω τι.
1: Τα λεγόμενα φιλικουτούνια, μας είπατε.
0: Είναι ένα είδος φιλικουτούνια. Είναι τα τριγόνια της Αιγύπτου, τα λεγόμενα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μασακάρη. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο Neochrome.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια, εμείς αλλάζουμε θέμα. Πάμε να συζητήσουμε για τις εκπτώσεις. Τις τελευταίες μέρες δεκάδες είναι τα μηνύματα που δεχόμαστε στα κινητά μας τηλέφωνα από καταστήματα μεγάλα ή και μικρά για εκπτώσεις. Η Βιργινία Χρήστου, η νομική σύμβουλος του Συνδέσμου Καταναλωτών, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κυρία Χρήστου.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Είναι η περίοδος εκπτώσεων τώρα των καλοκαιρινών, έτσι?
3: Μάλιστα, έχουν ξεκινήσει εκπτώσεις. Βέβαια, να πούμε αυτό που λέμε κάθε φορά όταν συζητάμε το συγκεκριμένο θέμα, ότι στην Κύπρο δεν είναι θεσμοθετημένη η περίοδος των εκπτώσεων. Δηλαδή, δεν θα δούμε τις επιχειρήσεις μαζικά να βάζουν εκπτώσεις για συγκεκριμένα χρονικό διάστημα. Και κατ' επέκταση, κάθε επιχειρήση, ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί να έχει και ολόχρονα εκπτώσεις, τις οποίες μπορεί να υποφεληθεί ο καταναλωτής με το αποκορύφωμα των Black Friday και τις εκπτώσεις των Χριστουγέννων.
0: Μάλιστα. Δεν είναι θεσμοθετημένες λοιπόν οι εκπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα που ξέρουμε ότι είναι Φλεβάρι και Αύγουστο, δεν είναι λοιπόν θεσμοθετημένες. Είναι όμως τώρα μια περίοδος τέτοια. Τι πρέπει να έχουν κατά νου όλοι όσοι είναι καταναλωτές αγοραστές σε ό,τι αφορά τα θέματα που αφορούν τις εκπτώσεις, κυρία Χρήστου?
3: Το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές είναι να προχωρούν σε έρευνα αγοράς. Όπως είπαμε και προηγουμένως, υπάρχουν εκπτώσεις ολόχρονα, άρα καλό είναι να εξετάζουμε εξ αρχής τον προϋπολογισμό μας προκειμένου να μην εκφεύγουμε από αυτόν και να εκμεταλλευόμαστε την κάθε περίοδο αξιοποιώντας και αξιολογώντας και το ποσοστό της έκπτωσης το οποίο υπάρχει. Βέβαια, ο γενικός κανόνας τον οποίο θέτουμε πάντα και λέμε στους καταναλωτές είναι ότι δεν θα πρέπει να επηρεαζόμαστε από αυτά τα υψηλά ποσοστά εκπτώσεων. Να μην ξεχνούμε ότι είναι ένα είδος marketing των επιχειρήσεων και ενδεχομένως, αν περιμένουμε ακόμα λίγο, να δούμε ότι αυξάνεται το ποσοστό της έκπτωσης. Πολύ σημαντικό επίσης είναι, και είναι κάτι το οποίο θα παίξει πάρα πολύ αυτό το χρονικό διάστημα και ήδη το βλέπουμε σε έντονο βαθμό, τα διάφορα φυλάδια, τα newsletter, τα γνωστά, τα οποία λαμβάνουν οι καταναλωτές συμπληρώνοντας και παρέχοντας τα προσωπικά τους στοιχεία και δεδομένα, όπου βλέπουμε ότι συχνά λαμβάνουν στο κινητό τους ή στο email τους ενημέρωση για εκπτώσεις. Πολλοί μας καταγγέλνουν ότι παρά το ότι ενημερώνουν τις επιχειρήσεις ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν πλέον ενημέρωση, συνεχίζουν να λαμβάνουν αυτή την ενημέρωση για διάφορες εκπτώσεις, κάτι που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα και θα πρέπει να καταγγέλλεται, καθώς επίσης και το γεγονός ότι να μην ξεχνούμε ότι το τι θα μας αποστείλει μια επιχείρηση ως έκπτωση καθορίζεται πάντοτε με βάση τις αγορές που πραγματοποιεί ο καταναλωτής. Και άρα, επειδή ακριβώς είναι προσωποποιημένα αυτά τα ενημερωτικά δελτία που λαμβάνει ο καταναλωτής, εξετάζεται αυτόματα μέσω λογισμικού και AI ότι ο καταναλωτής έχει προτίμηση, για παράδειγμα, στις κρέμες, και άρα θα λαμβάνει συνεχώς ενημερώσεις για κρέμες που έχουν ποσοστά εκπτώσεων. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι να θυμόμαστε πάντα τον κανόνα των 30 ημερών. Δηλαδή, ένας καταναλωτής ο οποίος αυτή τη στιγμή εξετάζει την ιστοσελίδα μιας επιχείρησης ή επιθυμεί να αγοράσει μια τηλεόραση και πηγαίνει με φυσική παρουσίαση σε μια επιχείρηση, θα πρέπει να βλέπει την τιμή και θα πρέπει να παρακολουθώ όταν πλησιάζουμε σε περίοδο εκπτώσεων για τις επόμενες 30 μέρες αν θα αυξηθεί ή θα μειωθεί η τιμή.
0: Μάλιστα.
3: Εάν θα καταγραφεί μείωση της τιμής, ενώ προηγήθηκε και περαιτέρω μείωση τις προηγούμενες μέρες, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει παράβαση του νόμου. Αν όμως ο καταναλωτής διαπιστώσει ότι υπήρχε αύξηση της τιμής και στα πλαίσια της αύξησης της τιμής προσθέθηκε έκπτωση και αφαιρέσει το γνωστό, είναι αυτό που λέμε πάντα το ταπελάκι που έχει έναν αυτοκόλλητο πάνω, που όταν το ξεκολλήσουμε βλέπουμε ότι τις προηγούμενες μέρες ήταν χαμηλότερη η τιμή από ότι είναι τώρα που παρουσιάζεται σε έκπτωση, τότε αυτό σηματοδοτεί παράβαση της νομοθεσίας και κατ' επέκταση επιβάλλεται πολύ ψηλών ποσών προστήματος στην επιχείρηση.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές, τουλάχιστον για την περίοδο των εκπτώσεων, είναι οι διάφορες ιστοσελίδες αυτιβόλου νομιμότητας. Θα δούμε ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται πολλές διαφημίσεις για προϊόντα σε πολύ ψηλές τιμές και ελκυστικές τιμές. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Θα πρέπει να ανατρέφουμε στην ιστοσελίδα και να βεβαιωνόμαστε ότι δεν είναι ψεύτικη και δεν δημιουργήθηκε με σκοπό την απόσπαση χρημάτων. Και σε τέτοια περίπτωση, καλό είναι να συμβουλευόμαστε και άλλους καταναλωτές αν αγόρασαν από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα για να προχωρήσουμε και εμείς στην αγορά μας. Δυστυχώς θα είναι αυξημένα τα περιστατικά που θα καταγραφούν φέτος για απάτη μέσω των αγορών, λόγω του ότι μην ξεχνάτε ότι εφαρμόστηκε και το μέτρο για το ΤΕΜΟΥ και για το ΣΕΙΝ, όπου εκεί θα λαμβάνουν μηνύματα οι καταναλωτές, είτε για υψηλά ποσοστά εκπτώσεων, είτε για πληρωμές που πρέπει να πραγματοποιήσουν για παραλαβή του πακέτου τους. Άρα πρέπει και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.
0: Πρέπει όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να γίνεται ο έλεγχος αγοράς από προηγουμένως για να έχουμε έτσι την πραγματική εικόνα. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις που είπατε ότι το είπατε και εσείς ότι υπάρχουν καταστήματα τα οποία ζητούν προσωπικά στοιχεία, τηλέφωνα, email για να στέλνουν ενημέρωση, τα οποία δηλώνεις ότι δεν θες να λαμβάνεις μηνύματα για εκπτώσεις και όλα αυτά και τούτοι συνεχίζουν να φτάνουν κοντά σου τέτοια. Πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση, παρόλο που ενημερώνεις για παράδειγμα ότι δεν θέλω να μου στέλνετε μηνύματα για προσφορές ή οτιδήποτε άλλο, πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση, κυρία Χρήστου?
3: Μπορεί να γίνει καταγγελία στο Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων, αποστέλλοντας και το σχετική ενημέρωση που έχει σταλεί στην επιχείρηση, καθώς και το ότι συνεχίζει να αποστέλλει τα σχετικά ενημερωτικά δελτία. Παράλληλα, ενδεχομένως να θεωρηθεί ότι είναι και επιθετική πρακτική από πλευράς της επιχείρησης και να παραπέμπει σε αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Άρα εδώ ενεργοποιείται και ο ρόλος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, γιατί δεν μπορεί μια επιχείρηση, παρά τις υποδείξεις του καταναλωτή, να τον βομβαρδίζει με μηνύματα ή με οποιαδήποτε στοιχεία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
3: Απλά στον τόπιο καλούμε τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το συναντήσαμε και το συναντούμε. Είναι και σε σχέση με τις αποδείξεις. Να παίρνουμε πάντα αποδείξεις και να τις λαμβάνουμε υπόψη πριν απομακρυνθούμε από το ταμείο. Mm-hmm. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που καταναλωτές έβλεπα στο ράφι έναν ποσοστό
0: ένα προϊόν με άλλη τιμή.
3: Το προϊόν ακριβώς. Και στη συνέχεια, όταν πλήρωνα στο ταμείο, πλήρωναν την αρχική τιμή χωρίς την έκπτωση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Εδώ θα σας πω και ένα περιστατικό που έφτασε κοντά μου. Μια συμπολίτιδά μας εδώ στην Πάφο, η οποία παρατηρούσε αυτό το συμβάν, άλλη τιμή να γράφεται στο ράφι, άλλη να τις χτυπάει στην απόδειξη πληρωμής. Όταν έκανε το παράπονό της, όχι μόνο δέχθηκε επίπληξη, όχι μόνο της είπαν εν ολίγης ότι είναι ανεπιθύμητη, μέχρι και απειλή έλαβε ότι εάν ξανακάνεις παράπονο θα βρεθείς ενώπιον των υπευθύνων. Το έχουμε ακούσει δυστυχώς αυτό να γίνεται, κυρία Χρήστο.
3: Σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι οι καταναλωτές να απευθύνονται στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών. Ούκο λίγες φορές είχαμε δεχτεί παράπονα από καταναλωτές, είτε για την περίοδο των εκπτώσεων, είτε για περιόδους εκτός εκπτώσεων, που οι καταναλωτές μας μετέφεραν γεγονότα που έχουν βιώσει και μας έστελαν αποδείξεις και ενεργούσαν ο σύνδεσμος καταναλωτών χωρίς να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των καταναλωτών, καθώς επίσης αναλαμβάνουμε με τη συγκατάθεση πάντοτε των καταναλωτών να αποστέλνουμε τις σχετικές καταγγελίες και στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Mm. Άρα καλούμε τους καταναλωτές ό,τι εντοπίζουν στην αγορά. Δυστυχώς όλοι γνωρίζουμε ότι είμαστε μια χώρα που ενώ υπάρχει ισχυρών πλαίσιων προστασίας του καταναλωτή, οι εποπτικές αρχές δεν το εφαρμόζουν όπως θα έπρεπε να το εφαρμόζουν. Παρ' όλα αυτά αντιλαμβάνεστε αν υπάρχει ο διάμεσο λαβητικός ρόλος του Συνδέσμου Καταναλωτών, λαμβάνεται υπόψη η παρέμβαση αυτή και κατ' επέκταση σε πλήστες περιπτώσεις επιλύεται το θέμα. Φτάνει ο καταναλωτής να έχει στοιχεία, γιατί αν έρθει κοντά μας με γενικολογίες χωρίς στοιχεία, mm-hmm. δεν θα μπορούμε να τεκμηριώσουμε τις καταγγελίες του. Μάλιστα. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι κρατούμε την απόδειξη, κρατούμε, φωτογραφίζουμε προϊόντα τα οποία μας κινούν την περιέργεια, αν θεωρούμε mm-hmm. ότι καταγράφεται παράβαση, και έτσι επικοινωνούμε με το σύνδεσμο.
0: Με το σύνδεσμο, βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Αυτά λοιπόν και από την νομική σύμβουλο του Συνδέσμου Καταναλωτών, την Βιργινία Χρήστου, για τις εκπτώσεις. Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, σε άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε με αστυνομικό δελτίο. Τα της Πάφου τα συζητήσαμε με τον κύριο Μιχάλη Νικολάου στην αρχή της εκπομπής μας, με το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα θέματα από το αστυνομικό δελτίο στην υπόλοιπη Κύπρο.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Πάμε στα του αστυνομικού δελτίου. Θα κάνουμε αρχή με το αίτημα που έχει υποβάλει ο πατέρας των δύο παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στο Ξυλοφάγου για να παραστεί στην κηδεία τους. Ο 30χρονος πατέρας, ο οποίος τελεί υποκράτηση για την υπόθεση στις Βρετανικές βάσεις, υπέβαλε λοιπόν αίτημα για να παραστεί στην κηδεία των παιδιών του 8 και 10 ετών, τα οποία έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή 28 Ιουνίου στην Ξυλοφάγου εντός του οχήματος, του οχήματός του και εντοπίστηκαν από την μητριά τους. Κατά την σημερινή διαδικασία που ήταν ορισμένη στο δικαστήριο των Βρετανικών βάσεων στη Δεκέλεια, ο 30χρονος εμφανίστηκε με νέο δικηγόρο, ο οποίος ανέφερε ότι θα ζητήσει να παραστεί στην κηδεία, αφού μέχρι στιγμής οι δύο σωροί δεν μεταφέρθηκαν ακόμα στη Βουλγαρία για την ταφή τους. Ο δικαστής της υπόθεσης, ο οποίος κατά τη σημερινή διαδικασία συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης αντί με φυσική παρουσία, ανακοίνωσε ότι το αίτημά του θα αξιολογηθεί και θα ανακοινωθεί η απόφαση στις 30 Ιουλίου. Επίσης, σύμφωνα με το δικαστή, ορίστηκε η υπόθεση για τις 22 Σεπτεμβρίου ώστε να απαγγελθούν κατηγορίες στον 30χρονο, κατά την οποία θα απαντήσει αν παραδέχεται ή όχι ενοχή στα αδικήματα που αφορούν την πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης και απερίσκεπτης πράξης. Σε περίπτωση που δεν παραδεχθεί ενοχή, τότε η δίκη θα ξεκινήσει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Όπλα και πυρομαχικά εντόπισε χθες το απόγευμα η αστυνομία κατά τη διάρκεια έρευνας σε οικία στη Λάρνακα. Κατά την έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε βάσει δικαστικού εντάλματος εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν 2 αυτόματα πυροβόλα όπλα, 1 πιστόλι και αριθμός φυσιγγείων διαφόρων διαμετρημάτων. Τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν για επιστημονικές αλλά και δικανικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η τυχόν χρησιμοποίησή τους σε εγκληματικές ενέργειες, ενώ για την υπόθεση η αστυνομία καταζητεί ένα πρόσωπο, έναν 38χρονο, τον Χαράλαμπο Χαραλάμπου από την Ορόκλινη, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με την υπόθεση που αφορά την τα όπλα, όλα αυτά που εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της χθεσινής έρευνας. Ήδη η αστυνομία έχει δώσει στη δημοσιότητα και την φωτογραφία του 38χρονου. Για την απάτη στην Πάφο σας ενημερώσαμε με τον εκπρόσωπο της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου. Είχαμε και καταγγελία χθες στη Λεμεσό. Ένας 50χρονος κατήγγειλε στο ΤΑΕ Λεμεσού ότι έλαβε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email, το οποίο απατηλά έμοιαζε με μήνυμα από τράπεζα στην οποία διατηρεί λογαριασμό, στο οποίο αναφερόταν ότι θα πρέπει να γίνει ανανέωση των στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών του. Ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέροντας το μήνυμα, ο 50χρονος παραχώρησε πρόσβαση στο διαδικτυακό τραπεζικό λογαριασμό του, με αποτέλεσμα οι δράστες να αποσπάσουν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του χρηματικό ποσό 29.599 ευρώ συνολικά, με μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς σε τράπεζες στο εξωτερικό.

Στις Φλόγες στυλίχθηκαν 2 οχήματα στη Λευκωσία μετά από τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, τα οχήματα πήραν φωτιά μετά από τροχαία σύγκρουση 3 οχημάτων στον κυκλικό κόμβο παρά το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Κατά την οδική σύγκρουση, 2 πρόσωπα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ δεν κινδύνευσε κανένας από την φωτιά, η οποία κατασβέστηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Έχουμε και νέα υπόθεση κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που διερευνά η αστυνομία. Συνελήφθη ένας 58χρονος. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από πληροφορία που έφτασε στην αστυνομία από τη Europol και ανέφερε ότι χρήστης λογαριασμού σε διαδικτυακή εφαρμογή ανέβασε στο λογαριασμό του υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Δυνάμει δικαστικού εντάλματος, μέλη της υποδιεύθυνσης ηλεκτρονικού εγκλήματος διενήργησαν έρευνα στην οικία του 58χρονου. Εντοπίστηκαν και κατακρατήθηκαν για να τύχουν δικανικής εξέτασης 2 κινητά τηλέφωνα, 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 3 μονάδες φύλαξης ηλεκτρονικών δεδομένων και 2 εξωτερικοί σκληροί δίσκοι φύλαξης ηλεκτρονικών δεδομένων. Πάμε τέλος και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται κάθε βράδυ από την αστυνομία ανά το Παγκύπριο. Χθες βράδυ συνελήφθησαν 10 πρόσωπα για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων συμπλοκή, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη κατοχή περιουσίας, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, ανησυχία και παράνομη παραμονή. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 824 οχήματα, ελέγχθηκαν 1011 οδηγοί και επιβάτες, ενώ διενεργήθηκαν 47 ελέγχη υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 452 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχέας, από τις οποίες οι 162 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 258 ελέγχοι αλκοόλης με 16 θετικά αποτελέσματα, καθώς και ένας προκαταρκτικός έλεγχος ναρκοτεστ με θετικό αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 9 οχήματα. Αυτές είναι οι σημαντικότερες αστυνομικές ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα ανά το Παγκύπριο. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις καιρικές συνθήκες για το απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι από τις 2 μέχρι και τις 4:30 θα τεθεί σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία, αφού σύμφωνα με την πρόγνωση η θερμοκρασία θα είναι στους 40 βαθμούς Κελσίου. Το απόγευμα λοιπόν ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος. Προοδευτικά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις που στα ορεινά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και σταδιακά μέχρι το απόγευμα στα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά το απόγευμα στα προσύνεμα λίγο ταραγμένη. Απόψε τώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά κυρίως έθριος, ενώ αργότερα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα νότια και τα ανατολικά παράλια. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής 3 έως 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Ωστόσο, τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 20 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, 35 στα νότια και τα ανατολικά αλλά και τα βόρεια παράλια, 32 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σάββατο και Κυριακή ο καιρός στις πλείστες περιοχές θα παραμείνει κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Η θερμοκρασία τώρα μέχρι την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να συνεχίσει να κυμαίνεται σε επίπεδα πάνω από το κανονικά για την εποχή.
Αυτά λοιπόν και για τις καιρικές συνθήκες για το απόγευμα και απόψε, αλλά και αύριο Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε και για το χθεσινό βραδινό αγώνα. Η Αργεντινή λοιπόν συμπληρώνει το ζευγάρι του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Επικράτησε χθες βράδυ της Αγγλίας με 2-1. Ο τελικός του Μουντιάλ θα διεξαχθεί την Κυριακή. Ο μικρός τελικός θα γίνει το Σάββατο. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάνουμε στο τέλος και των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Εμείς θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Ο ήχος της πόλης.

εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

έρχεται τώρα το είδωλο, ο άνθρωπος αράχνη, ο άνθρωπος που θα ήθελα να έχω τη φάτσα του να τη βάλω στο δωμάτιό μου, μια φωτογραφία, το ίνδαλμα των μεγαλύτερων μας ηλικιών. Πώς ένας άνδρας δεν πήγε στη δουλειά για 6 χρόνια και κανείς δεν τον πήρε χαμπάρι? Μπορεί και για 14, λέει, δεν είναι σίγουρο. Ήταν το 2010 όταν η συγκεκριμένη ιστορία έγινε γνωστή και αποκαλύφθηκε αυτό το περίεργο πράγμα που είχε συμβεί. Ένας 69χρονος τότε άνδρας τιμωρήθηκε με πρόστιμο επειδή ανακαλύφθηκε ότι είχε να πάει στη δουλειά του 6 χρόνια. Πληρωνόταν κανονικά όλη αυτή την περίοδο αφού κανείς δεν το πρόσεξε. Φοβερά πράγματα, παιδιά. Δημόσιος υπάλληλος ανακαλύφθηκε ήταν ο αντιδήμαρχος, ο οποίος επιχείρησε να του δώσει ένα βραβείο για 20 χρόνια πίστης και αφοσίωση στην υπηρεσία. Σκέφτηκα, πού είναι αυτός ο άνθρωπος, είχε δηλώσει. Είναι ακόμα εδώ ή έχει βγει στη σύνταξη, πέθανε? Και ψάχνοντας να το βραβεύσουν για την προσφορά του, παιδιά, αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Ξεκίνησε λοιπόν τις διεργασίες εναντίον του άνδρα Χωακίν Γκαρθία. Πήρε άλλα 6 χρόνια για να ακληρωθεί με τον Γκαρσία, ο οποίος ταξιδοτήθηκε το 2011 να κάνει μία έφεση και να του επιβάλλεται πρόστιμο περίπου 30.000 δολαρίων. Τώρα σιγά τα λεφτά, 30.000 δολάρια, αυτός 10 χρόνια έπαιρνε μισθούς, 30.000 δολάρια, έχασε τον ένα χρόνο. Αυτό είναι ο ισοδυναμό του μισθού ενός έτους, όπως σας το είπα. Και ήταν το μέγιστο που θα μπορούσε να τεθεί νόμιμα. Να, ορίστε, ο επαγγελματικός προσανατολισμός.

Julia Roberts αποκάλυψε ποιο είναι το πιο σκληρό ναρκωτικό που έχει δοκιμάσει. Για να δούμε τώρα ποιο ήταν αυτό το πιο σκληρό ναρκωτικό που έχει δοκιμάσει η Julia Roberts. Παρεσιογόνα μανιτάρια. Στην ερώτηση αν ήταν θετική εμπειρία, απάντησε ναι, ήταν ωραία. Δεν θα πω ψέματα, παιδιά, μην τα δοκιμάσετε όμως στο σπίτι. Επίσης, ο Cohen που παρουσίαζε την εκπομπή ρώτησε την Julia Roberts να κοιτάξει μερικές από τις εμβληματικές ταινίες της, αλλά αμέσως το οποίο είπε I'm talking to the fifth of this. Δεν απαντάω σε αυτό δηλαδή. Και ρώτησε αν ήθελε να ακούσει τις ταινίες και αφού συμφώνησε, ο Cohen είπε ότι ήταν οι ταινίες Pretty Woman, My Best Friend Wedding και το Notting Hill. Γιατί ξέρετε, έχει αλλάξει, γίνονται πια και για τους τυφλούς οι ταινίες μόνο ακουστικές που περιγράφουν μέσα.

Αυτά και με αυτά θάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

παιδιά τους απέκτησαν ένα εντυπωσιακό μπλε δέρμα επίσης. Ηρακλάκια από τη γέννησή τους. Ηρα. Η αιτία του μπλε δέρματος ήταν μια γενετική πάθηση γνωστή ως μεθεμοσφαιρνεμία. Συγκεκριμένα ένας τύπος που ονομάζεται κληρονομική μεθεμοσφαιρνεμία. Αυτή η κατάσταση προκαλείται από ένα υπολοιπόμενο γονίδιο που διαταράσσει την κληρονομική παραγωγή της αιμοσφαιρίνης. Φοβερά πράγματα. Να κάνεις ένα παιδί και να γεννηθεί μπλε. Πω πω πω.

κατάλογο με τις πιο ευτυχισμένες και τις πιο δυστυχισμένες χώρες του πλανήτη έδωσε στην δημοσιότητα το Sustainable Development με την Φιλανδία να κατακτά για 7η συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση, ενώ στον αντίποδα στην τελευταία θέση βρέθηκε το Αφγανιστάν. Στις πιο ευτυχισμένες χώρες είναι η Φιλανδία, παιδιά. Λοιπόν, στην πρώτη δεκάδα των πιο ευτυχισμένων χωρών βρίσκονται 8 ευρωπαϊκές χώρες. Δανία στη δεύτερη θέση, Ισλανδία στην τρίτη. Στην πρώτη δεκάδα συναντάμε επίσης Σουηδία, Ισραήλ, Ολλανδία, Νορβηγία, Λουξεμβούργο, Ελβετία και Αυστραλία. Αυτές είναι οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες του πλανήτη, θεωρητικά πάντα. Πρώτη στην κατάταξη είχαν η Βρετανία που βρέθηκε στην 20η θέση πίσω από χώρες όπως η Λιθουανία και η Τσεχία, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες που υποχώρησαν 8 θέσεις με το 2023 στην 23η θέση φέτος από τη 15η θέση που ήταν πέρσι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ελλάδα βρίσκεται στην 64η θέση, υποχωρώντας 6 θέσεις πίσω από το 23 που είμαστε στη θέση νούμερο 58. Φοβερά πράγματα.

Ξέρετε τι είναι το σύνδρομο burnout? Παλαιότερα αναφερόταν μόνο σε ενήλικες ως μια κατάσταση επαγγελματικής ή όχι απαραίτητα επαγγελματικής εξάντλησης. Πλέον με τους ρυθμούς της σύγχρονης κοινωνίας χρησιμοποιείται ως όρος σε παιδιά και εφήβους που μπορεί να το πάθουν από τις πολλές τους δραστηριότητες. Το Πανεπιστήμιο Μούρσια σε μια μελέτη του αναφέρει ότι και οι νέοι μπορούν να παρουσιάσουν σε εκπαιδευτικά αλλά και σε αθλητικά πλαίσια burnout. Είναι φοβερό πράγμα, παιδιά. Ποια είναι τα συμπτώματα τώρα? Ο φόβος να πάει στο σχολείο, στη δουλειά, η ακαδημαϊκή ή η επαγγελματική αποτυχία και βέβαια η κακή συμπεριφορά, η αποξένωση ή η αίσθηση απομόνωσης, η έλλειψη κινήτρων, η κατάθλιψη, ο αυξημένος κίνδυνος αυτοκτονίας. Αυτό είναι το burnout, το λεγόμενο

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Ο σου σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο, η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστό χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Την κάθοδο του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες η Λευκωσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανότερη ημερομηνία για την κάθοδο του Αντώνιο Γκουτέρες είναι η 27η Ιουλίου. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγχελα Ολκίν θα έρθει στο νησί λίγες μέρες πριν την άφιξη Γκουτέρες. Της επίσκεψης της κυρίας Ολκίν στην Κύπρο θα προηγηθούν επαφές της στις Βρυξέλλες. Επιτάπητος θα τεθούν τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό με στόχο τη σύγκληση άτυπης πενταμερούς. Στο πλαίσιο της συνεργασίας για την προώθηση του κυβερνητικού έργου έγινε δεκτή το πρωί η γραμματεία του ΔΥΚΟ με επικεφαλής τον πρόεδρο του κόμματος Νικόλα Παπαδόπουλο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό. Όπως αναφέρει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η συνάντηση έγινε πριν τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα. Αρμόδιες κυβερνητικές πηγές δεν θέλησαν να αναφέρουν περισσότερα για το περιεχόμενο της συνάντησης, επισημένοντας ότι μετά από τις βουλευτικές εκλογές ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης και το ΔΥΚΟ, το οποίο στηρίζει την κυβέρνηση, έχουν συναντηθεί αρκετές φορές. Στο πλαίσιο προδικαστικής διαδικασίας παρουσιάστηκε το πρωί ενώπιον του δικαστηρίου ο 30χρονος πατέρας βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης σε σχέση με το θάνατο των δύο παιδιών του στη Ξυλοφάγου. Η διαδικασία διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης με ανώτερο δικαστή στη Βρετανία, ο οποίος έχει αναλάβει το χειρισμό της υπόθεσης. Ο κατηγορούμενος προχώρησε σε αλλαγή του συνηγόρου υπεράσπισης του. Μέσω της νέας του υπεράσπισης υποβλήθηκε αίτημα να του επιτραπεί να μεταβεί στη Βουλγαρία προκειμένου να παραστεί στην κηδεία των δύο παιδιών του. Ο δικαστής επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του επί του αιτήματος στις 30 Ιουλίου. Παράλληλα, ορίστηκε 22 Σεπτεμβρίου ως ημερομηνία κατά την οποία θα απαγγελθούν επίσημα οι κατηγορίες και ο 30χρονος θα κληθεί να απαντήσει εάν παραδέχεται ή όχι ενοχή. Σε περίπτωση μη παραδοχής, η ακροματική διαδικασία θα αρχίσει στις 30 Σεπτεμβρίου. Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμοχώς του οδηγήθηκαν οι δύο άνδρες 24 και 26 ετών που συνελήφθησαν στο πλαίσιο διερεύνησης της άγριας συμπλοκής στη Ξυλοφάγου. Το δικαστήριο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα κράτησης 6 ημερών προκειμένου να συνεχιστούν οι ανακρίσεις του ΤΑΕ Αμοχώς του. Οι δύο ύποπτοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στη Λάρνακα λίγες ώρες μετά την δημοσιοποίηση των στοιχείων και των φωτογραφιών τους από την αστυνομία για σκοπούς εντοπισμού τους. Με τις δύο νέες συλλήψεις, οι συλληφθέντες για την υπόθεση ανέρχονται πλέον στους 5, ενώ άλλα άτομα εξακολουθούν να καταζητούνται. Όλοι κατάγονται από τη Συρία. Εντείνονται τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, καθώς και τα αντίπεινα της Τεχεράνη σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε χώρες του Αραβικού Κόλπου, με επίκεντρο τη σύγκρουση για τα στενά του Ορμούς. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ανακοίνωσε την διεξαγωγή ακόμη δύο κυμάτων επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν. Στον αντίποδα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κατά τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες δέχθηκε επίθεση από ιρανικά ντρόουν. Πλήγματα του Ιράν καταγράφηκαν επίσης σε Μπαχρέιν και Ιορδανία. Το Πακιστάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να τερματίσουν τις εχθροπραξίες και να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του πρωτοκόλου συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο με τη μεσολάβηση του Ισλαμαμπάντ.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί εκδίκαση της υπόθεσης του Φέδων Αφέδωνο σύμφωνα με σημερινή απόφαση του Υπουργικού Πάφου. Η απόφαση λήφθηκε μετά από αίτημα της εκπροσώπου της κατηγορούσας αρχής Ειρήνης Σάβα, η οποία επικαλέστηκε την ανάγκη προστασίας της παραπονούμενος καθώς και τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Το κακουργιοδικείο στην απόφασή του σημειώνει ότι η παραπονούμενη είναι μάρτυρας που χρήζει βοήθειας και προστασίας. Η δίκη έχει οριστεί να αρχίσει στις 27 Ιουλίου μετά τη μη παραδοχή του κατηγορούμενου στις 5 κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για επέκταση του θεσμού του Τεχνικού Γυμνασίου στις επαρχίες της Πάφου και της Ελεύθερης Αμοχώστου. Σε δηλώσεις της, η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου επεσήμανε ότι από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο παιδιά 12 ετών θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με δεξιότητες που σχετίζονται με τα τεχνικά επαγγέλματα και τις νέες τεχνολογίες. Όπως επεσήμανε ο Υπουργός, ο θεσμός του Τεχνικού Γυμνασίου λειτουργήσε πιλωτικά με επιτυχία σε Λευκωσία και Λεμεσό, γεγονός που επέτρεψε την επέκταση του θεσμού στις δύο επαρχίες. Για τις 30 Ιουλίου ορίστηκε η συνάντηση του Υπουργού Μεταφορών με τους εκπροσώπους φορέων της επαρχίας σχετικά με τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Η συνάντηση είχε οριστεί αρχικά για τις 14 Ιουλίου, όμως λόγω υποχρεώσεων των βουλευτών αναβλήθηκε. Σε δηλώσεις στο Ράδιο Κόσμος, ο βουλευτής του Δησή Χαράλαμπος Πάζαρος χαρακτήρισε απαραίτητη αυτή τη συνάντηση, προκειμένου, όπως είπε, να γίνει ενημέρωση για τις διαδικασίες που ακολουθούνται σχετικά με την εξέταση των προσφορών που υποβλήθηκαν. Παράλληλα, είπε, θα δοθούν εξηγήσεις και για την καθυστέρηση που παρατηρείται σχετικά με την αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου. Θα παραταθεί μέχρι τέλος Ιουλίου η καταγραφή των ζημιών για τον Περονόσπορο στα Αμπέλια. Το Υπουργείο Γεωργίας αποφάσισε να μην γίνει τώρα η καταγραφή όπως είχε προγραμματιστεί, διότι η ασθένεια βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να πλήξει σε μεγαλύτερο βαθμό και έκταση την αμπελοκαλλιέργεια. Η διαβεβαίωση που δόθηκε προς τους αμπελουργούς είναι πως βάσει της καταγραφής θα καταβληθούν αποζημιώσεις. Η εκτεταμένη χρήση υπαροκατασκευασμένων αιθουσών στα δημόσια σχολεία έχει πάψει να αποτελεί προσωρινό μέτρο και σε πολλές περιπτώσεις έχει μετατραπεί σε μόνιμη λύση για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού. Διαπιστώνει η ελεκτική υπηρεσία σε ειδική έκθεσή της, στην οποία εντοπίζονται σοβαρές αδυναμίες στον σχεδιασμό, την εποπτεία και την διαχείριση των σχολικών υποδομών. Σχολιάζοντας στο Ράδιο Κόσμος τα ευρήματα, η εκπρόσωπος της ηλεκτρικής υπηρεσίας Γιώτα Μιχαήλ ανέφερε ότι ο αριθμός των 440 λιόμενων αιθουσών είναι βάση εκτίμησης. Η ελεγκτική υπηρεσία εκτιμά ότι σήμερα λειτουργούν 440 περοκατασκευασμένες αίθουσες στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση, ενώ στη μέση εκπαίδευση καταγράφονται άλλες 69 αίθουσες, 48 στη μέση γενική και 21 στη μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Η ΕΔΕΚ, παρά την παραίτηση του Νίκου Αναστασίου, θα προχωρήσει συντεταγμένα στο καταστατικό και εκλογικό συνέδριο, όπως αποφάσισε το έκτακτο συνέδριο, τονίζει ο αντιπρόεδρος του κόμματος Ανδρέας Σίκης. Τις επόμενες μέρες, είπε, θα συνέλθουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος για να αξιολογήσουν την κατάσταση και να εξετάσουν προτάσεις που υποβάλλονται σχετικά με την επίσπευση των διαδικασιών για το καταστατικό και εκλογικό συνέδριο. Σχολιάζοντας επικρίσεις ότι παρακάμπτονται οι αποφάσεις του έκτακτου συνεδρίου για τον ρόλο της ομάδας εργασίας που ανέλαβε να προετοιμάσει τα δύο συνέδρια, ο κ. Σίκης ανέφερε ότι η απόφαση του συνεδρίου ήταν ότι η ομάδα σε συνεργασία με το πολιτικό γραφείο θα προωθούσε τις σχετικές διαδικασίες. Εξαιρετικής ποιότητας είναι το θαλάσσιο νερό στις βραβευμένες με γαλάζια σημεία παραλίες της Γεροσκήπου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ιεροκηπίας, η ΣΑΙΜΕΠΑ διενήργησε εργαστηριακές αναλύσεις του θαλάσσιου νερού στις βραβευμένες με γαλάζια σημεία παραλίες της Γεροσκήπου και τα δείγματα του θαλάσσιου νερού που αναλύθηκαν κατατάσσονται στα ύδατα εξαιρετικής ποιότητας, όπως τονίζει στην ανακοίνωση. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Δημητρίου Γιώργος που βρίσκεται στην οδό Κινήρα 30, δρόμος από δικαστήριο προς τεχνική σχολή δίπλα από το Travel Express στην Πάφο, και Αλεξάνδρου Γεωργίου Ορθοδοξία που βρίσκεται στην Αρσινόη 9 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει γενικά κυρίως αίθριος, ενώ αργότερα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα νότια και τα ανατολικά παράλια. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής και παροδικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθρικος, ωστόσο τις απογευματινές ώρες εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 35 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 32 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο κόσμος»

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof. Ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονομεί. Νόμιση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777 0070 και στο neochrome.com.

0: Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Την κάθοδο του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες η Λευκωσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανότερη ημερομηνία για την κάθοδο του Αντώνιο Γκουτέρες είναι η 27η Ιουλίου. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγγελα Ολικίν θα έρθει στο νησί λίγες μέρες πριν την άφιξη Γκουτέρες. Της επίσκεψης της κυρίας Ολκίν στην Κύπρο θα προηγηθούν επαφές της στις Βρυξέλλες. Επιτάπητος θα τεθούν τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό με στόχο τη σύγκληση άτυπης πενταμερούς. Στο πλαίσιο της συνεργασίας για την προώθηση του κυβερνητικού έργου έγινε δεκτή το πρωί γραμματεία του ΔΥΚΟ με επικεφαλής τον πρόεδρο του κόμματος Νικόλα Παπαδόπουλο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό. Όπως αναφέρει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η συνάντηση έγινε πριν τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα. Αρμόδιες κυβερνητικές πηγές δεν θέλησαν να αναφέρουν περισσότερα για το περιεχόμενο της συνάντησης, επισημένοντας ότι μετά από τις βουλευτικές εκλογές ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης και το ΔΥΚΟ, το οποίο στηρίζει την κυβέρνηση, έχουν συναντηθεί αρκετές φορές. Στο πλαίσιο προδικαστικής διαδικασίας παρουσιάστηκε το πρωί ενώπιον του δικαστηρίου ο 30χρονος πατέρας βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης σε σχέση με το θάνατο των δύο παιδιών του στη Ξυλοφάγου. Η διαδικασία διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης με ανώτερο δικαστή στη Βρετανία, ο οποίος έχει αναλάβει το χειρισμό της υπόθεσης. Ο κατηγορούμενος προχώρησε σε αλλαγή του συνηγόρου υπεράσπισης του. Μέσω της νέας του υπεράσπισης υποβλήθηκε αίτημα να του επιτραπεί να μεταβεί στη Βουλγαρία προκειμένου να παραστεί στην κηδεία των δύο παιδιών του. Ο δικαστής επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του επί του αιτήματος στις 30 Ιουλίου. Παράλληλα, ορίστηκε 22 Σεπτεμβρίου ως ημερομηνία κατά την οποία θα απαγγελθούν επίσημα οι κατηγορίες και ο 30χρονος θα κληθεί να απαντήσει εάν παραδέχεται ή όχι ενοχή. Σε περίπτωση μη παραδοχής, η ακροματική διαδικασία θα αρχίσει στις 30 Σεπτεμβρίου. Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμοχώς του οδηγήθηκαν οι δύο άνδρες 24 και 26 ετών που συνελήφθησαν στο πλαίσιο διερεύνησης της άγριας συμπλοκής στη Ξυλοφάγου. Το δικαστήριο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα κράτησης 6 ημερών προκειμένου να συνεχιστούν οι ανακρίσεις του ΤΑΕ Αμοχώς του. Οι δύο ύποπτοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στη Λάρνακα λίγες ώρες μετά την δημοσιοποίηση των στοιχείων και των φωτογραφιών τους από την αστυνομία για σκοπούς εντοπισμού τους. Με τις δύο νέες συλλήψεις, οι συλληφθέντες για την υπόθεση ανέρχονται πλέον στους 5, ενώ άλλα άτομα εξακολουθούν να καταζητούνται. Όλοι κατάγονται από τη Συρία. Εντείνονται τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, καθώς και τα αντίπεινα της Τεχεράνης σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε χώρες του Αραβικού Κόλπου, με επίκεντρο τη σύγκρουση για τα στενά του Ορμούς. Η κεντρική διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ανακοίνωσε την διεξαγωγή ακόμη δύο κυμάτων επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν. Στον αντίποδα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κατά τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες δέχθηκε επίθεση από ιρανικά ντρόουν. Πλήγματα του Ιράν καταγράφηκαν επίσης σε Μπαχρέιν και Ιορδανία. Το Πακιστάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να τερματίσουν τις εχθροπραξίες και να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο με τη μεσολάβηση του Ισλαμαμπάντ.

0: και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί εκδίκαση της υπόθεσης του Φέδωνα Φέδωνο σύμφωνα με σημερινή απόφαση του Υπουργοκακουργιοδικείου Πάφου. Η απόφαση λήφθηκε μετά από αίτημα της εκπροσώπου της κατηγορούσας αρχής Ειρήνης Σάβα, η οποία επικαλέστηκε την ανάγκη προστασίας της παραπονούμενος καθώς και τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Το κακουργιοδικείο στην απόφασή του σημειώνει ότι η παραπονούμενη είναι μάρτυρας που χρήζει βοήθειας και προστασίας. Η δίκη έχει οριστεί να αρχίσει στις 27 Ιουλίου μετά τη μη παραδοχή του κατηγορούμενου στις 5 κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για επέκταση του θεσμού του Τεχνικού Γυμνασίου στις επαρχίες της Πάφου και της Ελεύθερης Αμοχώστου. Σε δηλώσεις της, η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου επεσήμανε ότι από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο παιδιά 12 ετών θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με δεξιότητες που σχετίζονται με τα τεχνικά επαγγέλματα και τις νέες τεχνολογίες. Όπως επεσήμανε η Υπουργός, ο θεσμός του Τεχνικού Γυμνασίου λειτουργήσε πιλωτικά με επιτυχία σε Λευκωσία και Λεμεσό, γεγονός που επέτρεψε την επέκταση του θεσμού στις δύο επαρχίες. Για τις 30 Ιουλίου ορίστηκε η συνάντηση του Υπουργού Μεταφορών με τους εκπροσώπους φορέων της επαρχίας σχετικά με τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Η συνάντηση είχε οριστεί αρχικά για τις 14 Ιουλίου, όμως λόγω υποχρεώσεων των βουλευτών αναβλήθηκε. Σε δηλώσεις στο Ράδιο Κόσμος, ο βουλευτής του Δησή Χαράλαμπος Πάζαρος χαρακτήρισε απαραίτητη αυτή τη συνάντηση, προκειμένου, όπως είπε, να γίνει ενημέρωση για τις διαδικασίες που ακολουθούνται σχετικά με την εξέταση των προσφορών που υποβλήθηκαν. Παράλληλα, είπε, θα δοθούν εξηγήσεις και για την καθυστέρηση που παρατηρείται σχετικά με την αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου. Θα παραταθεί μέχρι τέλος Ιουλίου η καταγραφή των ζημιών για τον Περονόσπορο στα Αμπέλια. Το Υπουργείο Γεωργίας αποφάσισε να μην γίνει τώρα η καταγραφή όπως είχε προγραμματιστεί, διότι η ασθένεια βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να πλήξει σε μεγαλύτερο βαθμό και έκταση την αμπελοκαλλιέργεια. Η διαβεβαίωση που δόθηκε προς τους αμπελουργούς είναι πως βάσει της καταγραφής θα καταβληθούν αποζημιώσεις. Η εκτεταμένη χρήση υπαροκατασκευασμένων αιθουσών στα δημόσια σχολεία έχει πάψει να αποτελεί προσωρινό μέτρο και σε πολλές περιπτώσεις έχει μετατραπεί σε μόνιμη λύση για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού. Διαπιστώνει η ελεκτική υπηρεσία σε ειδική έκθεσή της, στην οποία εντοπίζονται σοβαρές αδυναμίες στον σχεδιασμό, την εποπτεία και την διαχείριση των σχολικών υποδομών. Σχολιάζοντας στο Ράδιο Κόσμος τα ευρήματα, η εκπρόσωπος της ηλεκτρικής υπηρεσίας Γιώτα Μιχαήλ ανέφερε ότι ο αριθμός των 440 λιόμενων αιθουσών είναι βάση εκτίμησης. Η ελεγκτική υπηρεσία εκτιμά ότι σήμερα λειτουργούν 440 περοκατασκευασμένες αίθουσες στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση, ενώ στη μέση εκπαίδευση καταγράφονται άλλες 69 αίθουσες, 48 στη μέση γενική και 21 στη μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Η ΕΔΕΚ, παρά την παραίτηση του Νίκου Αναστασίου, θα προχωρήσει συντεταγμένα στο καταστατικό και εκλογικό συνέδριο, όπως αποφάσισε το έκτακτο συνέδριο, τονίζει ο αντιπρόεδρος του κόμματος Ανδρέας Σίκης. Τις επόμενες μέρες, είπε, θα συνέλθουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος για να αξιολογήσουν την κατάσταση και να εξετάσουν προτάσεις που υποβάλλονται σχετικά με την επίσπευση των διαδικασιών για το καταστατικό και εκλογικό συνέδριο. Σχολιάζοντας επικρίσεις ότι παρακάμπτονται οι αποφάσεις του έκτακτου συνεδρίου για το ρόλο της ομάδας εργασίας που ανέλαβε να προετοιμάσει τα δύο συνέδρια, ο κ. Σίκης ανέφερε ότι η απόφαση του συνεδρίου ήταν ότι η ομάδα σε συνεργασία με το πολιτικό γραφείο θα προωθούσε τις σχετικές διαδικασίες. Εξαιρετικής ποιότητας είναι το θαλάσσιο νερό στις βραβευμένες με γαλάζια σημεία παραλίες της Γεροσκήπου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ιεροκηπίας, η ΣΑΙΜΕΠΑ διενήργησε εργαστηριακές αναλύσεις του θαλάσσιου νερού στις βραβευμένες με γαλάζια σημεία παραλίες της Γεροσκήπου και τα δείγματα του θαλάσσιου νερού που αναλύθηκαν κατατάσσονται στα ύδατα εξαιρετικής ποιότητας, όπως τονίζει στην ανακοίνωση. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Δημητρίου Γιώργος που βρίσκεται στην οδό Κινήρα 30, δρόμος από δικαστήριο προς τεχνική σχολή δίπλα από το Travel Express στην Πάφο, και Αλεξάνδρου Γεωργίου Ορθοδοξία που βρίσκεται στην Αρσινόη 9 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει γενικά κυρίως έθριος, ενώ αργότερα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα νότια και τα ανατολικά παράλια.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: A gente fazendo aquela festa no...

0: Χαβάη.
1: Στασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
3: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ, Πέμπτη σήμερα όλη μέρα, ζεστή, καυτή και φυσικά απολαυστική, γιατί δύο ώρες έχουν ξεκινήσει με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά και τη δική μου αφεντομουτσουνάρα να σας κρατάει συντροφιά.

Ταινιάρα από Netflix ή σειρά, θα δω ανάλογα τι είναι καλύτερο για σήμερα. Θα σας πω κρύο ανέκδοτο. Θα ακούσετε καινούργιες μεταδόσεις, δικά σας αγαπημένα τραγούδια, φυσικά αυτό εννοείται. Θα έχουμε summer edition tips για το καλοκαίρι. Θα έχουμε στην εκπομπή, σε λίγο αυτό θα γίνει, τι έγινε σας σήμερα στην ενότητα throwback. Θα σας υπενθυμίσω ονομαστικές εορτές και επετείους για να είστε διαβασμένοι, για να μην γίνει στραβή και γιορτάζει κάποιος δικό σας και το ξεχάσετε. Όλα αυτά θα συμβούν στο επόμενο 2ωρο, σας το υπόσχομαι ειλικρινά.

TikTok, Instagram, Facebook και είμαι σίγουρος πως σε πολλές πλατφόρμες είστε εκεί. Ελάτε να τα λέμε και μέσα από αυτές τις πλατφόρμες λοιπόν. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη δυνατή παρέα που φυσικά θα επικοινωνούμε, θα ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, θα κάνετε τα story σας και θα επικοινωνείτε άμεσα και ουσιαστικά μαζί μας.

ερωτήσεις. Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε μόνο μία επέτειο, δεν έχουμε ονομαστικές εορτές. Παγκόσμια μέρα του φιδιού. Μάλιστα, όσο φίδι, όσο δέρμα και αν πετάξεις φίδι είσαι, δεν θα αλλάξεις. Τώρα εμένα εκεί με πήγε. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» με αγγλικό στίχο «Honeymoon Song». Επίσης, σαν σήμερα το 1969, με συγχωρείτε, εκτοξεύεται το διαστημόπλιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, φυσικά Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Τώρα την αλήθεια την πω, όλοι θυμόμαστε μόνο το όνομα, ή μάλλον οι περισσότεροι τουλάχιστον θυμόμαστε το όνομα Neil Armstrong.

να είσαι αγαπητός και ό,τι και αν κάνεις αυτή τη στιγμή. Θέλω να σου πω πως πρέπει να θυμάσαι πως κάπου κάποιος ακούει το ίδιο τραγούδι και νιώθει ακριβώς όπως εσύ. Αυτό είναι η μαγεία του ραδιοφώνου.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Μπογδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips. Το tips της σημερινής ημέρας έχει να κάνει με τις αγιονάρες, οι οποίες δεν είναι ιδανικές για ώρες, για πολλές ώρες μάλλον περπάτημα, για να με σαφείς, αλλά και κάποιες συγκεκριμένες οι οποίες δεν είναι και πολύ ποιοτικές, δεν είναι γενικά για πολύ περπάτημα, του τύπου 10 λεπτά το πολύ. Τα πόδια κουράζονται πολύ περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. Μπορεί προφανώς να δημιουργήσουν έγκαυμα και κάποιες μάλιστα, σε όλους μας έχει τύχει, χαλάνε και εύκολα και μπορεί να μείνουμε ξυπόλυτοι. Γι' αυτό πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, ό,τι κι αν χρησιμοποιείτε. Είμαστε εκεί, εγώ για το ραδιόφωνο, Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά η αγαπημένη σας συχνότητα. Εκεί μας στέλνετε τη διάθεσή σας, το τραγούδι που γουστάρετε πολύ και εννοείται τα σχέδιά σας για το καλοκαίρι. Πού θα πάμε διακοπές, πώς περνάμε τα Σαββατοκύριακα. Ελάτε να κάνουμε λίγο σουσού, λίγο κουτσουκουμπολιό εκεί στα social. Φυσικά ακολουθήστε μας,

Όπου κι αν είσαι, στο σπίτι, το αυτοκίνητο ή τη δουλειά, κράτα μας δυνατά και πάμε να περάσουμε όμορφα μαζί. Γιατί είσαι συντονισμένος στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

πάθος μου με την επικοινωνία. Το ξέρετε άλλωστε, το ραδιόφωνο επιτελεί έναν τέτοιο σκοπό. Λοιπόν, βρίσκεται το ραδιόφωνο στα social media ή εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και εκεί μου στέλνετε το αγαπημένο σας τραγούδι, μου στέλνετε ιδέες και προτάσεις για την εκπομπή, τι σας αρέσει, εάν γελάτε με τα ανέκδοτα ή αν έχετε να προτείνετε κι εσείς μια καλή ταινία. Μέσα από τα social media μας ακολουθείτε και εκεί η σχέση μας δυναμώνει, αλλά το πιο σημαντικό, επικοινωνούμε καλύτερα και ουσιαστικά. Σας περιμένω.

Η Μολιορδάνη αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Στη θέση νούμερο 17 σήμερα βρίσκεται η Brokeback Mountain. Πραγματικά εξαιρετική. Θεωρώ μία από τις κορυφαίες ταινίες. Άλλωστε γι' αυτό την έχουμε επιλέξει και στην 20άδα της τελευταίας 20ετίας σίγουρα. Μία από τις πιο δυνατές ερωτικές ιστορίες, θα τολμήσω να πω, του σύγχρονου σινεμά, με δύο άντρες οι οποίοι γνωρίζονται στα βουνά και ζουν εκεί έναν έρωτα που συγκρούεται με την κοινωνία, τον χρόνο και τις ίδιες τους τις ζωές. Συγκινητικό, αργό, βαθύ και αξέχαστο. Σίγουρα μια ταινία η οποία όχι μόνο έχει αποσπάσει καταπληκτικές κριτικές, αναδεικνύει και ζητήματα και πράγματα που πολλές φορές δεν τολμάμε να ακουμπήσουμε ακόμη και εμείς οι ίδιοι.

Εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί πέρασαμε ένα υπέροχο δίωρο. Η εκπομπή της Πέμπτης όμως ολοκληρώθηκε και με μεγάλη μου χαρά και αγωνία σας περιμένω αύριο στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: μέσα μου ότι...
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Ελικοκίνου με το «Τι σου χρωστάω», ενώ λίγο πριν Ρία Ελληνίδου και «Εξηγήστε μου». Έρχονται Νίκος Απέργης «Αυτά τα χίλια», η Ιουλία Καλυμάνη «Στα καλύτερα που έλκονται», αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος με «Το ένοχο κορμί». Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας. 6980 19 29 51. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται στα Μάτης Γονίδης να γυρνούσες πίσω, Χρήστος Μενιδιάτης ότι πιο όμορφο, αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των χαμένων ονείρων.

Ήταν ο Απόν με το Καντάδα, μία επιλογή του Σπύρου, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, για την Ιωάννα έρχεται ο Θοδωρής Φέρης και είπες για τον Μιχάλη, Τζοάννα για λέγε για τον Χρήστο και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες για τη Γεωργία.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν οι Μέλισσες με αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι για τον Τάσο, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι κάνεις για την Εύη. Έρχεται η επιλογή της Ελευθερίας, Ανδρομάχη και Σούσουρο, αλλά και πολλές ακόμα επιτυχίες στη συνέχεια για τα επόμενα 20 λεπτά.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ πέμπτης νύχτας στα FM, ήταν ο Γιώργος Κακοσέος με τον Καθρέπτη, μια επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Χριστίνας, Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Σαν σήμερα το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές των Κυπρίων. Σαν σήμερα το 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell αλλά και ο Albert Einstein που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τέλος, σαν σήμερα το 1956, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή της Αναστασίας «Σταμάτης Γονίδης να γυρνούσες πίσω» και αμέσως μετά Νίκος Βέρτης και «Τι να πω για τη Δέσποινα».

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλές βουτιές, καλά μπάνια και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως

τσιγάρα. Μπαίν σε μια ντάρα, μες στις τάχτες σου τραγουδάω. Εσύ στέκες αλλού, τα κανάλια μετράς. Στις ψυχές σου ξέρω δεν χωράω. Απ' τους τείχους περνάς, που κοιτάς με ρωτάς. Ποιος ρωτά για σένα στη σιωπή. Στα ποτάμια του νου, στους καθρέφτες του ουρανού.

και ζεις ό,τι θες. Πες μου και ευθύνη δική μου, γιατί να ξεχνάω συνέχεια όσα θες. Εδώ δεν μένει κανείς, στα βράδια ζαρώνω με ζώνους σιωπές.

γυναίκα στο Παρπαστάβρο. Μου λέει, να το πεις ολόκληρο, παιδί, καμιά φορά μια στροφή την πηδάω, τη δεύτερη. Αλλά έχει την έννοια της συγγνώμης και πρέπει να το λέμε. Η δεύτερη στροφή περιέχει την έννοια της συγγνώμης.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

Nights on Cosmos 95.2 FM Stereo. Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.

0: κόσμος στον κόσμο.
1: Are you ready, Boots? Start walking. Μικρές ώρες. Μέγα.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
1: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
4: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
5: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης.
8: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,3.

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος. Ο κόσμος στον κόσμο.